Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα. Ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Μες στη σιωπή.

Εσού και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει,

Τα λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

Ο μικρός ουρανός έχουν κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

Ο παλιός είναι αλλιώς, θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές και πέτω σε συνθήκες τρελές.

Ο παλιός είναι αιώνες μπροστά. Μην την ψάχνεις, δεν είσαι κοντά. Σαν και σένα στα αλήθεια γνωρίζω πολλές. Έχω κάνει πολύ διατριβή. Βλέπω τέλος προτού την αρχή. Στο καλό και να έχεις τις θερμές μου ευχές.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία

0: TEDx. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,80 δολάρια το βαρέλι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά υπάρχουν και του δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο Αλβανός Βαρυπνίτης Αλκέντ Ριτζάι είναι πλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με άδεια. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο νοτίως της Γαύδου. Χωρίς τις συστήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
9: Σε Ecladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ισοπαλία 1-1 για την ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Στο τένις, ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ κατέκτησε το US Open κερδίζοντας το τελικό με 3-1 σετ τον Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα σας. Μωρέ, πνίγηκα.
0: Οπα.
1: Την καλημέρα, πνίγηκα.
0: Οπα,
1: χρόνια πολλά στις Σταυρούλες, στους Σταύρους. Είναι του Σταυρού σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι και κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανοιχτά μόνο τα διημερεύοντα. Να ψάξετε στους συλλόγους κατά τόπους για να δείτε ποια είναι τα ανοιχτά. Αν χρειαστείτε φαρμακείο σήμερα, είναι κλειστά κανονικά. Είναι μόνο τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα. Από κίνηση στους δρόμους, η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Και έχει αρχίσει ήδη το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από τα Σεπόλια εκεί λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι πολύ ψηλά πριν την έξοδο για Αττική Οδό. Είναι αρκετά μεγάλη η ουρά αυτή τη στιγμή στην άνοδο του Κηφισού και η κάθοδος έχει προβλήματα. Ξεκινούν από το Κόκκινο Μήλο μετά την Αττική Οδό, μετά το στρογγυλό εκεί στο ύψος μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι... τους Αγίους Αναργύρους, ανοίγει λίγο στο ύψος του Ήλιον και ξαναπιάνει από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο χαμηλές ταχύτητες. Η Κηφισίας ανατμήματα μικρές καθυστερήσεις, όχι κάτι ανησυχητικό αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και το κέντρο της Αθήνας, ο Πειραιάς τα γνωστά προβλήματα.
0: Αλλά και στην Κατεχάκη, από το ύψος της Ηλιούπολης, από την Αγία Μαρίνα για την ακριβία, στην Ανηφόρα εκεί στον Καρέα, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να μαζεύει κίνηση. Να σας πω για τη θερμοκρασία ότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι είναι 19 βαθμοί και βλέπω ότι θα φτάσει μέχρι 27 σήμερα.
1: Καλύτερα
0: ζεστή δηλαδή
1: σήμερα.
0: Μέρα, αλλά δεν θα είναι όπως οι προηγούμενες.
1: Καλύτερα.
0: Την καλημέρα μας στη φίλη μας την Τώρα από Ζωγράφου, καλημέρα Τώρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Και στον φίλο μας το Λάμπρο από Ναύπακτο, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, λέει ο φίλος ο Λάμπρος.
1: Παίρναμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η τεχνολογία για τη μόνωση τα ρέατσα ανέβηκε επίπεδο. Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ με νέα τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση τα ρέατσα νέα γενιά. Μονώνει και τελειώνει.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, στι 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρο Νιάρχο με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, ω μεγάλο χορηγό για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρού και μεγάλου. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντα με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο για ένα μικρό γλαστράκι, ανακάλυψε την τεχνική τη μεταξωτυπία και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση στο παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Εδώ και αυτή τη δεύτερη ώρα μαζί μας ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Μεγάλη ανησυχία για τα καύσιμα. Είχαμε και τα προβλήματα στον πετρελαγωγό East-West. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει εκτός μάλλον χωρίς απόθεμα πετρελαίου για εξαγωγές και στο ήδη τεταμένο περιβάλλον είναι ένα κόμμα που προστίθεται και είναι πολύ κακές οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Δημήτρης Χριστούλιας είναι εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες. Σταύρους, μεγάλη γιορτή σήμερα για την ορθοδοξία μας.
0: Να πω ότι ο Δημήτρης, 3 με 4 Σάββατο Κυριακή, συνήθως πιάνει αυτά τα θέματα. Όχι συνήθως, αυτά τα θέματα πιάνει και τα αναλύει. Και είχε πολύ ρεπορτάζ και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά προστίθεται στο ρεπορτάζ της Real News, γιατί η Real News κυκλοφόρησε χθες με τίτλο «Εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Όσοι δεν διαβάσατε το ρεπορτάζ, έχει ήδη ανέβει στο real.gr και στο enikos.gr. Κύριε Δημήτρη, για πες, πού πάει το πράγμα?
2: Κύριε Γιώργο, το πράγμα δεν πάει, το είπε, το περιέγραψε η Καστιανή πριν. Ξέρετε, η τιμή του πετρελαίου Brent δεν διαπραγματεύεται στις αγορές του Σαββατοκύριακα. Και την Παρασκευή το βράδυ άφησε την τιμή του Brent σε 104,5 δολάρια το βαρέλι. Τότε, την Παρασκευή δηλαδή, σημείωνε μία άνοδο της τάξης του 18% σε ένα μήνα. Σήμερα το πρωί, όλα αυτά που ανέφερε η αγαπητή Καστιανή πριν από λίγο, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι λίγο κάτω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Πριν λίγο, πριν από μισή ώρα, ήταν και πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Και το λέω με έμφαση, διότι αυτή η άνοδος είναι περίπου της τάξης του 3,4%. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι ήταν τα 71 δολάρια το βαρέλι.
0: Πίσω λες το Μάρτιο τώρα, εκεί.
2: Το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, πολύ σωστά Γιώργο. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, θα σας πάω λίγο στο φυσικό αέριο και θα επιστρέψω στα κάτω.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, φυσικό αέριο, 165% πάνω σε σχέση με τον Μάρτιο, σε 83 ευρώ.
0: Πόσο είπες, 165%?
2: 165% πάνω, δηλαδή. Δεν μιλάμε τώρα για 10%, για 15%, για 20%. Πάμε να δούμε τώρα πώς, ποιες είναι οι προβλέψεις.
0: Συγγνώμη, απλώς ανοίγω μια παρένθεση και συνεχίζεις αμέσως. Συγγνώμη για τη διακοπή. Επειδή εδώ έχουμε μια διπλή γεωπολιτική κρίση, για την οποία συνήθως λέμε εδώ μεταξύ μας, έλα μωρέ τώρα η Ουκρανία μακριά είναι, έλα τώρα ο Περσικός κόλπος και η Τεχεράνη τώρα και... Μετά από τον πλήρη έλεγχο της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθη, μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την επίθεση στον αγωγό East West της Σαουδικής Αραβίας, τα σενάρια στην Ευρώπη που υφαίνονται αυτή την ώρα είναι σενάρια φιαλτικά, απόλυτης ενεργειακής ασφυξίας. Το λέω γιατί μπορεί να είναι μακριά, αλλά επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Κλείνω την παρένθεση. Το λέω για τους...
1: Και να προσθέσω σε αυτό ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση των Χούθη και φάγανε πόρτα από τον Τραμπ.
0: Επειδή το είπες και με προκαλείς και κρατάμε τον Δημήτρη, απλά να πω και εγώ αυτό. Θυμάστε και εσύ και ο Δημήτρης την συμμαχία της Μέκας πριν από λίγο καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Οι Σαουδάραβες λοιπόν ειδοποίησαν τους Τούρκους και τους Πακιστανούς και τους είπαν: επειδή μας χτυπάνε οι Χούθη, θα μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε πει ότι εδώ πέρα αμυντικά θα μας βοηθήσετε. Πήρανε και από τους δύο την ίδια απάντηση. Να το σκεφτούμε και θα επιστρέψουμε. Μας καλέσετε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς. Ναι, έλα.
2: Αυτά που λέτε δεν είναι παρένθεση. Είναι η ουσία των όλων αυτών που συζητάμε. Και γιατί το λέω αυτό. Τα 108 δολάρια το βαρέλι, πώς αποτυπωθούν τις επόμενες μέρες στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο. Θυμίζω ότι θα ήταν στα 2,22 εάν δεν υπήρχε η επιδότηση των 10 λεπτών. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή, μόλις δεν είχε αυξηθεί 13 λεπτά. Τώρα, να τα πάμε ένα-ένα. Η προβλέψη, σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, είναι ότι με τις τιμές του Brent στα επίπεδα των 105, 106, 107, 108 δολαρίων το βαρέλι, μέχρι την Παρασκευή, θα έχει φτάσει για μόλις τη βενζίνη ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Μιλάμε Γιώργο και Κασιανή για ιδιαίτερα εφιαλτικό σενάριο, ιδιαίτερα δυσμενή πρόβλεψη, και αυτό γιατί, διότι και το πετρέλαιο κίνησης, όπως όλα δείχνουν και με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής, είναι ότι από τα 2,08 που είναι το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή θα φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Άρα μιλάμε για τιμές πάρα πολύ μεγάλες. Μένει να δούμε, μακάρι να αλλάξει κάτι, αλλά περιγράφεται ακριβώς την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει θέμα αποθεμάτων. Ακόμα και να οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ακόμα και να πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν θα το δούμε αυτό αμέσως στα κάσιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο και μέχρι την Παρασκευή, η τάση στα κάσιμα είναι ανωδική και μένει να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Εγώ νομίζω ότι θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Μην σας πω ότι μπορεί και να μονοπολίσει την επικαιρότητα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα θέματα της οικονομίας.
0: Βέβαια, ρε Δημήτρη. Και όταν θα μπει ο χειμώνας, ακόμα περισσότερο. Και κοντά στο χειμώνα εννοώ. Και στις δημοκρασίες στο χειμώνα.
2: Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανση. Εγώ έλεγα χθες στην εκπομπή μου στον Real FM ότι θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλές θερμοκρασίες μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον, για να μην κάψει κανένα πετρέλαιο θέρμανση. Αυτή τη στιγμή, αν ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν περίπου τα 1.900 ευρώ ο τόνος. 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πέρυσι ήταν 1.100 ευρώ ο τόνος. Όχι και ότι πέρυσι ήταν φθηνά, Θυμάστε, εδώ στο Real FM γκρινιάζαμε και λέγαμε ότι δεν γίνεται να δίνει κάποιο πάνω από τον 100% μισθό για να πάρει 1000 λίτρα.
0: Αν γίνεται και φτάσαμε σχεδόν στη διπλάσια τώρα, στο διπλάσιο κόστος.
2: Φαντάσου, Γιώργο, φαντάσου τώρα, εμείς επειδή τα συζητάμε αυτά τα θέματα και εκτός αέρα, εκτός ραδιοφώνου, λοιπόν, φαντάσου τώρα να θέλεις 2000 για να πάρεις ένα τόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, μιλάμε, είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι πλέον είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση, τόσο για την διεύρυνση του περιμέτρου για τους δικαιούχους του επιδέματος θέρμανσης, ουσιαστικά για να πάρουν μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης, όσο και για να δοθούν κίνητρα για να στραφούν κάποιοι.
0: Μπράβο.
2: Δεν έχουν τη δυνατότητα στο ρεύμα.
0: Καλά κάνεις και το λες αυτό, διότι αυτά που λέει τώρα Δημήτρης, ειδικά τα δύο τελευταία, οι δύο τελευταίες αναφορές, είναι κομμάτι από το αναλυτικό ρεπορτάζ της Real News. Το πρώτο θέμα, ο εφιάλτης ενέργειας επέστρεψε και η παράταση επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο, αλλά και αυτό που είπε, ότι εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα.
2: Ναι. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι, για να τα πάμε ένα-ένα, τον Οκτώβριο. Το βασικότερο απ' όλα είναι να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Σώθηκες τώρα. Καλά.
2: Αλλά αυτό, επειδή δεν πρόκειται να γίνει, πρέπει να συνεχιστεί η επιδότηση στα καύσιμα και στο πετρέλαιο κίνηση και στην αμόλυβδη βενζίνη. Και παιδιά, πραγματικά ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας, διότι ξέρετε, όταν έχει ας πούμε 2,20, για να μπορέσει κάποιος να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, δίνει 110 και περισσότερα χρήματα, 110 ευρώ για παράδειγμα. Είναι το 1/8 ενός κατώτατου μισθού.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, μιλάμε, είναι λογαριασμός 110 ευρώ, και το οποίο, την οποία βενζίνη. Τώρα, όσοι μας ακούν, που είναι στον δρόμο, που είναι μπλοκαρισμένοι, που κάνουν μια ώρα να φτάσουν στη δουλειά τους, και δεν φτάνει που κάνουν μια ώρα να φτάσουν στη δουλειά τους, σου λέει και okay, ένα σωρό καύσιμα. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Νομίζω ότι θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε. Αυτό νομίζω που πρέπει να γίνει είναι από τώρα να δούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια στήριξη σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, διότι όλες οι προβλέψεις είναι για μεγαλύτερες τιμές και όχι για μικρότερες.
0: Δεν βγαίνει αλλιώς, Δημήτρη, δεν βγαίνει. Όπως το πες πάρα πολύ.
2: Και τελειώνω με κάτι ακόμη, ότι το πετρέλαιο κίνησης όταν έχει 2,15 πιστεύετε ότι κάποια στιγμή, επειδή αποτελεί ένα βασικό κόστος για τη μεταφορά βασικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα, κάποια στιγμή όλη αυτή η αύξηση του κόστους των μεταφορών δεν θα περάσει και στα τρόφιμα?
1: Εννοείται αυτό.
2: Λοιπόν, μακάρι να είναι τεράστιο και μακάρι να απορροφήσουν το κόστος αυτό και μακάρι κάποιοι να μην βρουν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν και να σκοκερδίσουν με δικαιολογία την αύξηση των μεταφορικών κόστων του κόστους.
0: Αλλά
2: πολύ δύσκολα, εγώ σας μιλάω συνάδελφοι από την εμπειρία τουλάχιστον σχεδόν 30 ετών στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, πολύ δύσκολα θα αποφύγουμε ανατιμήσεις τις επόμενες εβδομάδες σε κάποια τρόφιμα, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ενεργειακή καταιγίδα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τη ζούμε τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες. Κάποια στιγμή λοιπόν θα αποτυπωθεί και στις τιμές βασικών αγαθών.
1: Εδώ θα είμαστε, Δημήτρη, να τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρη, καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Άρα λοιπόν εδώ πράγματι ο εφιάλτης ενέργειας επέστρεψε, όπως γράφει η Real News, και απλώς να σημειώσω εδώ και με αυτό το σχόλιο μετά εγώ να κλείσω και αν θες να. Θυμάμαι, είχε στα αυτιά μου ακόμα η συζήτηση που έγινε στο κοινοβούλιο και πέρασε βεβαίως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά και στο ραδιόφωνο του Real FM με πάρα πολλά μηνύματα από εσάς για το τι δουλειά έχει η Ελλάδα να στείλει πάτριο τη στοιχεία στη Σαουδική Αραβία. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε εκεί πέρα, τι δουλειά έχουμε, ρε, είναι μακριά. Και τα κόμματα εκεί να φωνάζουν παρά το γεγονός ότι ήταν απόφαση δύο κυβερνήσεων να πάει εκεί η συστοιχία των πάτριων, η ελληνική εννοώ. Καταλάβατε τώρα τι δουλειά έχουμε? Διότι μέσα σε 2-24 ώρα κλείσανε οι Σαουδάραβες τον πετρελαγωγό East-West, γιατί δέχτηκε επίθεση από ντρόουν από το Ιράκ. Οι Χούθοι έστειλαν τα ντρόουν από το Ιράκ. Και εμείς παίρνουμε από τη Σαουδική Αραβία πετρέλαιο. Αλλά εδώ κάθε πολιτικός, άντρας, γυναίκα, λέει την ανοησία του, την παίρνουν από κάτω μετά υποτακτική, τα τρόλ κτλ. Και κάθομαστε εδώ και προσπαθούμε να πνίξουμε τον πολίτη στην πληροφορία σε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, γιατί δεν έχει την πρόνοια να μάθει. Πώς επηρεάζεται λοιπόν η ζωή μας όταν οι Σαουδάραβες παίρνουν την απόφαση να κλείσουν μια ενεργειακή αρτηρία, η οποία τι ήταν αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η εναλλακτική για τη βασική οδό που είχε κλείσει τα στενά του Ορμούς. Αλλά εδώ ξέρουμε ο καθένας αν λέει την ανοησία του, λέει μην πω τη λέξη τώρα γιατί είναι και πρωί και δεν κάνει, περνάνε οι μήνες, την έχει αφήσει την ανοησία εκεί και τη δουλεύουν μετά τα τρολάκια. Αυτό και το κλείνω εδώ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα τώρα, γιατί σήμερα στη μία το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, που ο θάνατός του έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι έγινε σε αυτό το ιατρείο και για το ίδιο το ιατρείο, πώς μπορεί να λειτουργούσε, τι μπορεί να συνέβη τις κρίσιμες ώρες, εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να μας δώσει το ρεπορτάζ.
0: Καλώς τον, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα Θεοδόση, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ με υγεία, διότι τη χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις και με τέτοιους γιατρούς που υπόσχονται αναζωογόνηση και στο τέλος γίνεται το οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό, τι χρειαζόμαστε. Τίποτε δεν έγινε σωστά από ό,τι φαίνεται στο ιατρείο της Οδού.
0: Να πω σε μόνη Θεοδόση μου, ανοίγω παρένθεση, για όσους δεν πήρατε τη Real News, στο real.gr θα βρείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή που υπογράφει ο Θεοδόσης.
2: Και όχι μόνο.
0: Και, ναι, τι εννοείς? Α, ναι, και ο
2: όχι μόνο, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος.
2: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι αν το διαβάσετε, έχετε ένα χάρτη αναλυτικό τι περίπου έχει συμβεί. Κλείνω με την παρένθεση, συνέχισε. Συγγνώμη.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τίποτε δεν πήγε σωστά σε αυτό το ιατρείο. Τίποτε δεν είπαν σωστά τις καταθέσεις τους οι δύο γιατροί με η άνευ εισαγωγικών η λέξη. Παρακαλώ πολύ να τα πάρουμε από την αρχή για να καταλάβουμε το τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα που τελικά οδηγεί στον θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. 2:05 κατεβαίνει από το ταξί και μπαίνει στο ιατρείο. Η γιατρός είπε ότι πήγε λίγο μετά στις 4 εκεί καθυστερημένα. Το ραντεβού όμως ήταν για τη 1:30 όπως φαίνεται από αυτά που έχουν ανακτήσει η αστυνομική από τον υπολογιστή του γραφείου, εν προκειμένου του ιατρείου. 2:15 φαίνεται να ξεκινά η λειτουργία του μηχανήματος και ενώ έχουν μπει φλεβοκαθετήρες στα χέρια του γνωστού τραγουδιστή. 3:15 φαίνεται η γυναίκα να τραβάει την φωτογραφία με τον τραγουδιστή στο κρεβάτι με τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια και το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία. Το πλέον πιθανό, γιατί αυτό δεν το έχουν βρει ακόμα οι αστυνομικοί, αλλά δεν είναι τίποτα, θα βρεθεί αυτό σήμερα που θα γίνει και η άρση τηλεφωνικού απορρίτου, τη στέλνει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι σε ένα καφέ ρεστοράν στο Κολωνάκι, προκειμένου να του πει τι να κάνουμε, συμβαίνει μάλλον κάτι σοβαρό εδώ. Τα μάτια του τραγουδιστή, πρέπει να σας πω, είναι κλειστά. Παρένθεση. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο. Και αυτό θα αποδειχθεί από τις τοξικολογικές, εάν στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί και μέθη για να κάνει αυτή τη διαδικασία, η οποία διαδικασία κρατάει 2 με 2,5 ώρες. Τώρα, το αν είναι επώδυνη ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζουμε αυτό, ναι.
2: Οι ειδικοί. Το κυριότερο όλων, ναι, όμως είναι η ταχύτητα με την οποία είχε ρυθμίσει το μηχάνημα η συγκεκριμένη γιατρός. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, και εγώ έκανα πρόβλημα.
0: Ταχύτητα μετάγγισης εννοείς, Θεοδόση?
2: Ακριβώς έτσι. Είναι στα 200 μιλιγκράμμ, είναι παραπάνω για να επιταχυνθεί, για να μειώσουν την ώρα που θα πρέπει ο τραγουδιστής να καθίσει το κρεβάτι και να γίνει
0: και
2: αυτή.
0: Και συσχετίζεται αυτό με την ανακοπή, για να κάνω εγώ μια προβολή και να πάω πιο πέρα.
2: Η ταχύτητα. Αυτό λένε οι ειδικοί. Ναι. Αν η ταχύτητα δεν είναι η προσήκουσα, δεν είναι αυτή που πρέπει, τότε ο ασθενής αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο μέσω καρδιακής ανακοπής, καθώς αφαιρείται το αίμα του ανθρώπου. Όταν αφαιρείται το αίμα μας και μπαίνει από το άλλο χέρι, έχει μια διαδικασία.
3: έχει κάποια λεπτά καθυστέρηση όσο αφαιρείται το αίμα μέχρι να μπει.
0: Εντάξει, αυτή η λεπτομέρεια είναι συγκλονιστική, είναι ανατριχιαστική. Και πραγματικά δεν έχω. Πώς να τη σχολιάσεις. Να σου πω, έχεις τη δυνατότητα, Θεοδόση, να σε διακόψουμε τώρα και να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε λίγο. Γιατί νομίζω ότι θα το συζητήσουμε.
1: Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
17: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
17: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
16: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι.
22: Στα χείλη.
23: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
24: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
23: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
23: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
24: Μα οι άλλοι λένε.
23: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
29: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
28: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
29: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
28: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
29: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
28: και 6983-199-081.
29: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
28: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
30: Ράδιο Σάμος.
31: FM στους 102.
0: Που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Μαζονάκη, να ενεργοποιήθηκε σε μεγάλη ταχύτητα, μεγαλύτερη από το κανονικό. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, γιατί δεν το γνωρίζω το μηχάνημα, έτσι, ούτε γιατρός είμαι. Και από αυτά που μας περιγράφει ο Θεοδόρης ως πληροφορία. Και εδώ είναι που εξετάζει η αστυνομία, οι αρχές δηλαδή, αν δημιουργήθηκε επιπλοκή με αποτέλεσμα την ανακοπή.
1: Ουσιαστικά, να το λέμε σε απλά ελληνικά, Θεοδόρης, το βάλανε στο τούρμπο.
3: Ναι. Έτσι σε απλά ελληνικά το βάλανε στο τούρμπο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το ρεπορτάζ όμως. Και η ιδιοκτησία των δύο μηχανημάτων που βρίσκεται στο εν λόγω γράφειο είναι προκειμένο στο ιατρείο, με άνευ εισαγωγικών λέξεις, στο Δού Καρνεάδου. Το ένα μηχάνημα στο οποίο έγινε η πλασμαφαίρεση με την τραγική κατάληξη στο γνωστό τραγουδιστή, ανήκει σε εταιρεία με έδρα την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Πρώτος ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας το 2025 το Νοέμβριο φαίνεται ο άντρας της γιατρού, ο παθολόγος. Στην συνέχεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλάζει και φαίνεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας εισαγωγής των μηχανημάτων αυτών της συγκεκριμένης μάρκας, στενό συγγενικό εξαίματος πρόσωπο των δύο γιατρών. Το δεύτερο μηχάνημα που βρίσκεται στο ιατρείο είναι κατασκευασμένο στην Κορέα και διακινείται από γερμανική εταιρεία, της οποίας αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ο του θαύματος, είναι η συγκεκριμένη γιατρός. Η γυναίκα δηλαδή. Η γυναίκα που προσπάθησε να κάνει αυτή την θεραπεία, ο Θεός να την κάνει, θεραπεία αναζωογόνησης στο γνωστό τραγουδιστή με τη γνωστή κατάληξη. Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μασονάκης έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο. Έχει αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Η φωτογραφία που στέλνει στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα είναι σε ένα καφέ ρεστοράν στο Κολωνάκι, είναι χαρακτηριστική, διότι δείχνει το γνωστό τραγουδιστή με κλειστά τα μάτια και με τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια και το μηχάνημα σε λειτουργία. Η ώρα που βάζουν οι αστυνομικοί που κάνουν την έρευνα είναι τουλάχιστον ένα μισάωρο. Δηλαδή, ο γνωστός τραγουδιστής και από τις προσπάθειες ανάνυψης και ούτω καθεξής και την ένεση αδρεναλίνης που του χορηγεί στη συνέχεια ο παθολόγος, έχει πεθάνει για μισή ώρα. Στην συνέχεια έχουμε άλλη μισή ώρα που δεν ειδοποιείται το ΕΚΑΒ, σύνολο μία ώρα. Δηλαδή, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να χάνει τη ζωή του λίγο πριν τις 3 και η ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ γίνεται στις 4:21. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
1: Ναι.
3: Εκεί φαίνεται να γίνεται και προσπάθεια καθαρισμού. Όπως αποκαλύπτηκε στο δημοσίευμά της η Real News της Κυριακής, οι αστυνομικοί πήραν τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος. Παρένθεση, τα φίλτρα στο συγκεκριμένο μηχάνημα είναι μοναδικά για κάθε ασθενή. Δεν τα χρησιμοποιούν δηλαδή για μια ομάδα ασθενών και όταν αυτά τα φίλτρα γεμίσουν τα πετούν. Για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό το φίλτρο. Κατά συνέπεια, οι αστυνομικοί πήραν αυτά τα δύο φίλτρα για να συγκρίνουν το γενετικό υλικό που θα βρουν στο εσωτερικό του με το γενετικό υλικό του τραγουδιστή, ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη το καρδιακό επεισόδιο. Τώρα κλείνω την παρένθεση. Τώρα, στα φίλτρα που πήραν οι αστυνομικοί και τα μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, η προσπάθεια καθαρισμού του εσωτερικού στο εσωτερικό των φίλτρων φαίνεται να είναι έντονη. Οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι οι πολλήματα υπάρχουν. Κατά συνέπεια, μπορεί να βγει από εκεί γενετικό υλικό. Τώρα, το τι έχει γίνει από τα εργαστήρια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή και η κρουνή της πληροφόρησης είναι κλειστή, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, πρέπει τα πάντα να πάνε στον εισαγγελέα. Σήμερα στη μία, το ζευγάρι των ιατρών, με η ανεφυσαγωγικών λέξη, θα μεταφερθεί εκ νέου στον εισαγγελέα για να απολογηθούν και να δούμε πια και την ποινική τους αντιμετώπιση, διότι ήδη ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και της οικογένειάς του, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Δηλαδή, από θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, σε ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Θεοδόση. Καλημέρα. Συμπληρωματικά να πω ότι η γνωστή νομικός η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει προσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, περιέγραψε 2 ελέγχους από αρμόδια επιτροπή για αυτά τα ιατρία. Και θα την καλέσουμε, λέω, αν δεν έχει αντίρρηση αύριο να την έχουμε. Όπου 2 φορές πήγε επιτροπή, μία το 24, μία το 25, στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν τα βρήκε τα μηχανήματα.
1: Μετά από καταγγελίες, να πούμε. Έτσι.
0: Δεν τα βρήκε. Τα είχαν κρύψει.
1: Κανονικότατα.
0: Τα είχαν κρύψει. Μου πεις κανέναν έλεγχο, τι έλεγχο κάνανε, δεν το ξέρω, ούτε εσύ το ξέρεις. Τα είχαν κρύψει, ρε.
1: Αφού ξέρουν ότι είναι παράνομα.
0: Και όπως σωστά λέει ο Λάσκαρης, για να τα κρύψουν, πάνε να πει ότι ξέρουν ότι θα τους γίνει έλεγχος. Προφανώς κάποιος τους ενημέρωσε και τους είπε: παιδιά, έρχεται το κλιμάκιο.
1: Κάποιον είχαν μέσα.
0: Ναι. Το νου σας.
1: Βρωμάει πολύ αυτή η υπόθεση. Έχει ανοίξει και πάρα πολλά μέτωπα γενικά για αυτές τις κλινικές ευεξίας. Θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και τα χρήματα που έπαιρναν για να κάνουν αυτές τις σε εισαγωγικά θεραπείες. Ακούμε για 7.000, 350 ευρώ η επίσκεψη. Για τίποτα, για τσαρλατάνους.
0: Ναι.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες θα ανοίξει πολύ η συζήτηση.
0: Επειδή το είπαμε και στην πρώτη ώρα, να το πούμε και στη δεύτερη, χρόνια πολλά στον Γιάννη Παπαγιάννη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, ρε Γιάννα, ρε. Να χαίρεσαι και τα παιδιά σου, να είσαι υγιής, να είσαι χαμογελαστός και να έχεις πάντα επιτυχίες. Ο φίλος ο Νίκος λέει: τους Σαουδάραβες να τους σώσει η συμφωνία της Μέκας και οι Αμερικανοί φίλοι τους, στους οποίους επενδύουν δισεκατομμύρια. Ναι, αμέσως σώθηκαν. Φάγανε, πιάσανε από σβέρκο που λένε οι Σαουδάραβες.
1: Πιαστήκανε από σβέρκο.
0: Πήρανε τους Πακιστανούς, είπαν: παιδιά, έχουμε συμφωνία. Δεν κάναμε μια συμφωνία. Εδώ στη Μέκα την κάναμε. Ναι, αμέ. Δεν ειδοποιείτε και τους Τούρκους? Ναι, λέει, βεβαίως, θα σας ειδοποιήσουμε εμείς. Μην μας καλέσετε, θα σας πάρουμε εμείς. Με τους Χούθη εννοώ. Το ίδιο είπαν και οι Αμερικανοί πέρα.
1: Μια χαρά. Παναγιώτης Βολάνιος. Όχι, τηλεφωνική μας γραμμή, είναι εδώ το παιδί στο στούντιο. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το κομμάτι.
2: Δεν βγήκα το τηλέφωνο, είμαι εδώ.
1: Για πες.
2: Αρκετή κίνηση. Από νωρίς ξεκίνησε σήμερα. Εξάλλου είναι ανοιχτά και τα σχολεία πλέον. Οπότε δύσκολες θα είναι οι πρώτες πρωινές ώρες, κάθε μέρα σχεδόν. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και Βασιλής της Σοφίας. Γενικά αυτήν την ώρα στο κέντρο, από ό,τι βλέπω, μόνο από τη Βασιλής της Αμαλίας περνάς. Στο κόκκινο είναι και άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Δυσκολίες σημειώνονται στη Σαλιπέδου, Κόνονος, Γούναρη και Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, μας έκανες την καρδιά περιβόλη.
0: Ευχαριστούμε, ρε, Παναγιώτη. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δυνατά.
1: Είναι και η πρώτη μέρα με τα κανονικά σχολεία. Γιατί Παρασκευή ήταν ο αγιασμός. Σήμερα είναι όλοι μαζί την ίδια ώρα. Πάμε δυνατά.
0: Κουράγιο, ρε παιδιά, κουράγιο. Καλημέρα, Νικόλα. Ήρθες να με επιβεβαιώσεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε Σαουδική Αραβία, ρε, και θα έρθουν εδώ πέρα οι τζιχαντιστές. Εντάξει, Νικόλα μου, εντάξει. Έλα, να είσαι καλά. Προσπαθούσα αναλυτικά να σου εξηγήσω, έκανα αυτό το λάθος και σε σένα και στους φίλους, ότι η αρτηρία που χτυπήθηκε από ντρόουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία σηκώθηκαν από το Ιράκ, τον Χούθη, είναι η εναλλακτική οδός από τα στενά του Ορμούς. Λένε για 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ότι πέρναγαν από εκεί, αυτοί που οι Σαουδάραβες αποφάσισαν να στείλουν τη λειτουργία της. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί πέρα? Καμία δεν έχουμε. Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Ο Γιάννης λέει ότι το κράτος επιλέγει να μην μειώσει το φόρο στα καύσιμα, γιατί μέσα από αυτό κερδίζει πάρα πολλά χρήματα. Και θα σου πω ότι με τον Γιάννη δεν θα διαφωνήσω. Έχεις δει την απόδειξη από όταν έχεις βάλει βενζίνη? Αν έχεις βάλει 50 ευρώ, τα 25 είναι καύσιμα, τα 25 είναι φόρος. Λέω τώρα εγώ. Ναι. Έρδιζες, ας πούμε, ότι για να κάνουμε μια απλή άσκηση, είχε 1 ευρώ η βενζίνη. 1 ευρώ το λίτρο, έτσι. Άρα τα 50 λεπτά πήγαιναν στο κράτος. Τώρα που έχει 2 ευρώ η βενζίνη, γιατί να μην πηγαίνουν πάλι τα 50 λεπτά στο κράτος και τα υπόλοιπα να το καύσιμο, ώστε να μειωθεί στο 1,50 από 2?
0: Πολύ σωστή σκέψη και εσένα και του Γιάννη. Αλλά υπάρχει το παράδειγμα της Ισπανίας και επίσης υπάρχουν αρθρογράφοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που λένε ότι πράγματι θα ωφελήσει το μέτρο αυτό, αλλά για έναν ή δύο μήνες. Γιατί μετά, επειδή η φύση απεχθάνεται τα κοινά, κάποιος θα έρθει να συμπληρώσει το κενό. Καταλαβες? Το πρόβλημά μας εδώ όμως δεν είναι για ένα-δύο μήνες. Γιατί όταν σου λέει ο Τραμπ ότι εγώ θα κάνω πόλεμο και τον πόλεμο θα τον τελειώσω μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, και μετά λέει μπορεί όμως να πάει και μέχρι το 2029, πάει να πει το πρόβλημα δεν είναι για δύο μήνες, είναι για τα επόμενα πολλά χρόνια.
1: Να, έτσι κι αλλιώς, από ό,τι έχω καταλάβει, και τα κυβερνητικά στελέχη ή το οικονομικό επιτελείο πάει μήνα-μήνα ανάλογα με το τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Εγώ
1: και πώς πάει με τις τιμές.
0: Το ακούω, αλλά να μην είναι προσωρινό, να είναι μόνιμη η ανακούφιση, έστω αυτή που λες των 80 λεπτών, που είναι σημαντική στο λίτρο τα 80 λεπτά. Μην έρθουν σε ένα-δύο μήνες και πούνε, α, ξέρετε κάτι, έχει πάει εκεί πέρα που έχει πάει τώρα, τι να κάνουμε, πάει. Αυτό ήταν πολύ ακριβό, έπρεπε να αναπληρωθεί το κενό. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
1: Εκεί παίρνουν ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως.
0: Ναι,
1: οι οποίοι δεν υπάρχουν.
0: Τους είδες εσύ?
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 ευρώ και 9 λεπτά, δηλαδή την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, φυσικοαέριοελλάδος.gr. Και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, θα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα, παρακαλώ πολύ, για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τεχνικού τμήματος υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
30: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
32: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
33: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
34: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
35: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
36: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
35: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας. Για λίγα λεπτά ακόμα θα είμαστε εδώ κοντά σας. Δεν ξέρω αν είδες, Γιώργο μου, τα κινδυνολογικά σενάρια για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, έχω συγκλονιστεί. Απλά να πω συγγνώμη, μου επιτρέπεις, επειδή έχει ο κύριος Απόστολος πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει: εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, τα ωφέλη, γιατί δεν γίνονται αισθητά από την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σας εξηγώ λοιπόν ότι η συστοιχή αυτή προστατεύει μία από τις αρτηρίες. Εάν τη χτυπούσαν την αρτηρία αυτή, γιατί το επιχείρησαν πάρα πολλές φορές οι Ιρανοί στη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής, και αυτή η αρτηρία θα σταματούσε να λειτουργεί. Κάθε αρτηρία που σταματάει να λειτουργεί και δυσχεραίνει την μεταφορά των καυσίμων, τα κάνει πιο ακριβά στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κλείνω την παρένθεση. Έλα, Κασιανή μου, πάμε στην τεχνική νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, ο Ντάριο Αμοντέι είναι ο CEO της Anthropic. Ναι. Προειδοποιεί για κίνδυνο ανεξέλεγκτων σμηνών AI πρακτόρων που θα μπορούσαν μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, τώρα, σύντομα, να αποκτήσουν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του διαδικτύου. Ενώ κάποιος άλλος είπε ότι μέχρι το 2030 θα μας έχουν διαλύσει, λέει, το AI. Θα καταστρέψει τον πλανήτη με το ρυθμό ανάπτυξης που έχουν.
1: Δεν φτάνουν τα προβλήματά μας. Θα έχουμε τώρα και το άγχος με τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Υπέροχα.
0: Όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, φαντάζεσαι να γίνουν πραγματικότητα.
1: Σαν το. Ένα είναι το Matrix, το άλλο που ήταν εσύ όταν ήμασταν εμείς παιδιά με τον Σβαρτσενέγκερ, το I'll be back. Έλα, πες το Terminator. I'll be back. Που στο τέλος χάνει η ανθρωπότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Παναστατεί η τεχνητή νοημοσύνη και.
0: Τελειώσατε.
1: Ναι. Τελειώσατε. Μέχρι εκεί ήσασταν. Τελειώσατε. Είναι αυτό που λένε εξής, Κασκανή. Παιδιά στην ουρά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τους Τούρκους. Εμείς έχουμε διάφορα ζητήματα. Έχουμε την ακρίβεια. Έχουμε ωραία θέματα. Τεχνητή νοημοσύνη στην ουρά, παρακαλώ, να περιμένει.
0: Όχι, εντάξει. Τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε δυνατά.

0: Λέει ο Λάσκαρης, λέει, ένα βιντεάκι λέει, που είδε στα μέσα κοινωνική δικτύωση με έναν τύπο που λέει: παιδιά, μπορούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα τη τεχνητή νοημοσύνη. Του λένε οι άλλοι: δηλαδή, τι να κάνουμε, βγάλτε από την πρίζα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
1: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με ένα παραδοσιακό μικρασιατικό τραγούδι. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, Γιώργο, από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που έλεγε πως οι Έλληνες κατέσφαξαν τάχα τους Τούρκους στη Σμύρνη.
0: Ναι, αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Το συνηθίζουν στην Τουρκία. Συνηθίζουν να εξαφανίζουν γενιές ανθρώπων, οι Πόντοι, οι Αρμένοι, οι υπόλοιποι Έλληνες, τους εξαφανίζουν και μετά μας λένε ότι αυτοί προκαλούσαν και δεν ήταν εξαφάνιση, είναι τα στοιχεία λάθος. Και λες και δεν έχουμε εμπειρία εμείς και εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ισιωτική Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Να θυμόμαστε, αυτό είναι το μεγάλο όπλο, να θυμόμαστε και να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενναίες με μνήμη.
1: Να είμαστε εδώ και να τα θυμίζουμε.
0: Καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο, τον Στέφανο, τον Real Blogger, τον Παναγιώτη.
1: Αγαπητό.
0: Χαμός γίνεται, συγγνώμη ρε παιδιά, δεν προλάβαμε να διαχειριστούμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Και το μέλλον γράφει άριστα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση.

0: Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Βασιλή Σοφία Αρδιτού και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριες Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδους ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιεροναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο γιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Άνοδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία στείλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, νοτίως της Γαβδού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ισοπαλία 1-1 για την ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟΚ Όφη και Πανετολικός με 9. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
2: Τι πράγμα?
1: Το όραμα.
2: Όχι.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
1: Δηλαδή, μόνον ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να αναμειχθείς. Πιάσε αυτά.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Το είδες όμως καλά το όραμα?
4: Ολοκάθαρα.
1: Τότε πάρτε.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
2: Α, και εγώ νομίζω πως το είδα.
1: Πες το λοιπόν, νύχτα δεν το δες?
2: Πίσα.
1: Πιάσε λοιπόν.
6: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
1: Εσύ,
7: μα είναι δυνατόν να το δουν αυτοί και να μην το έχω δει εγώ?

0: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
1: Έτσι, μπράβο. Πιάσε κι εσύ.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
0: Που βάζει το όραμα. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
1: Λοιπόν, τι είδατε?
5: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
1: Εντάξει.
5: Έγινε.
6: Εσύ το είδες το όραμα?
7: Ποιο όραμα?
6: Του Αγίου Βαλαντίου.
7: Όχι.
6: Κάνα άλλο όραμα μήπως είδες?
7: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
6: Κακός.
7: Α, κακός.
6: Γιατί
7: αυτό.
6: Εδώ, όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
7: Αυτό.
6: Όλοι έχουν δει
7: αυτό
6: ένα όραμα.
7: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
6: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
7: Τα λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά? Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
6: Θέλουμε οράματα.
7: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τίποτα. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Κάτσε να δεις.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Με όραμα ξεκινάμε. Με όραμα.
6: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
7: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες?
6: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
7: Ναι, είναι ζυζάνιο.
6: Ακεντρεχής, δηλαδή.
7: Τέλος πάντων,
6: εδώ το όραμα, λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
1: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
4: Τι πράγμα?
1: Το όραμα.
4: Όι.
6: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
7: Και αν το είδατε και τι είδατε, και αν τελικά έγινε το όραμα? Γι' αυτό είναι και σημαντικό να το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λιμονό μας. Αυτό λέω.
6: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι, όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
7: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
8: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
6: Όπα, τι είναι αυτό πάλι?
7: Δεν πλενόμαστε εμείς.
6: Τι θέλει να πει η κυρία?
7: Τι θα πλένεστε?
6: Μετά τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο? Σετ πάνε αυτά?
7: Δεν ξέρω πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλυνόμαστε. Τι υποτίθεται? Πλυνόμαστε. Γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε?
8: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
7: Γιατί κάνει έτσι?
6: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας, λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
7: Παναγία μου.
6: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
7: Τι μας ετοιμάζει?
6: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
7: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
6: Αυτό δεν είναι όραμα, Πάνο μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο, λέει, έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει,
7: τον καημένο τον Βασίλη.
6: Εδώ στον Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα. Τον ουρανό σφοντίλη.
7: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη, ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών,
7: ναι,
6: στη συνέχεια.
7: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
6: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
7: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, με τι θα ασχοληθούμε?
6: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
7: Τα καρδιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
6: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση, η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές. Η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
7: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
6: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
7: Ναι.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, η Λαϊκή Αγρυπνία από χθες εκεί στη Νίκαια. Και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική, η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης,
7: ναι,
6: και
7: ναι,
6: όλες αυτές οι μπουρδες, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή
7: είναι
6: από
7: thriller,
6: τη δεξιά.
7: Το αποτέλεσμα δηλαδή, αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε thriller.
6: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί, το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια. Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
7: Ναι, καλά, σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ. Γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, απορώ πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απορώ.
6: Θα τα πω στη συνέχεια όλα.
7: Λέω και εγώ, γιατί λίγο λέω και εγώ. Το έχασε αυτό, δεν θα το πει. Πώς γίνεται αυτό.
6: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοιο.
7: Όχι ποτέ.
6: Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από τον Βόλο. Είμαι στο δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ρωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
9: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγγελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγγελε.
10: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
9: 5 η ώρα. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
10: Για τον αγιασμό, ναι.
9: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
10: Επειδή ξυπνώ νωρίς.
9: Ναι.
10: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
9: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
10: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
7: Α, εντάξει.
10: Μόνο γι' αυτό το λόγο.
7: Α, εντάξει. Έτσι, παιδί.
6: Ωραία, ο Νικάγγελος.
7: Αυτό είναι μάλλον. Αμαλιάδα. Αμαλιάδα.
6: Έλα, καλημέρα.
7: Καλημέρα,
6: σα. Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα έρχομουν.
7: Τι μου εξυπνάτε από τι 5-6.
6: Είναι μια πρόταση.
7: Θα πρέπει να εξεταστεί. Κυρία Ζαχαράκη, να το πούμε στην πρωτοπαιδεία. Κυρία Ζαχαράκη.
6: Μην ξυπνάτε τα παιδιά.
7: Μην τα ξυπνάτε.
6: Χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
7: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
6: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
7: Τώρα
6: και εσύ τώρα.
7: Ευάγγελε, Ευάγγελε.
6: Όχι, διάβασε όμως, γιατί
7: το
6: λέμε
7: διαβάσω.
6: Τώρα και εσύ.
7: Ναι. Καλημέρα. Εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει 2 υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
6: Εντάξει τώρα.
7: Έκανε λάθος τώρα.
6: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
7: Γίνονται αυτά.
6: Και είπε.
11: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
6: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
7: Εντάξει, έκανε
6: έχει
7: λάθος.
6: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου,
7: ναι,
6: από το παρελθόν.
7: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
6: Εντάξει, ναι, λάθη γίνονται και λάθη. Ναι. Παιδιά, γίνονται και
7: κοίτα
6: λάθη.
7: Ο Ευάγγελος πρωί-πρωί, τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
6: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει, λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
7: Έκανε
6: εγώ
7: πάρα
6: ένιωσα ζέστη.
7: Και εγώ, και εγώ.
6: Έτσι.
7: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτει η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
6: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στην Σαγκάη.
7: Α, Τασούλη, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος. Ακόμα
6: δεν
7: και στη
6: έχω
7: Σαγκάη
6: καμία
7: που είναι, ανοίγει το βατοβάζι, realplayer.gr και ακούει.
6: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας. Έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε δει? Στούντιο atrialfm.gr, σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
7: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη
6: βεβαίως,
7: γιορτή.
6: Μεγάλη
7: και
6: γιορτή.
7: Ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά?
6: Τι είναι σήμερα?
7: Νηστεία.
6: Τι νηστεύουμε?
7: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
6: Τι τρως?
7: Τι τρως? Λαχανικά, θαλασσινά, αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι τι τρως? Δεν ξέρεις τι τρως στην νηστεία?
6: Δεν ξέρω ρε πουλάκι μου.
7: Πουλάκι μου, δεν ξέρεις να κάνεις το σταυρό σου. Δεν ξέρεις την αρτοκλασία. Δεν το ξέρεις αυτό με τίποτα. Δεν ξέρεις και τι τρώνε στην νηστεία?
6: Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Ωρε,
6: δεν νηστεύω.
7: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
6: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέας.
7: Α, τα άλλα τα τρως όμως.
6: Ναι,
7: αμπουλάκια δηλαδή και τυριά και δεν τρώω.
6: Εννοείται.
7: Δεν νηστεύεις τότε.
6: Αποφεύγω το κρέας, ρε παιδί μου.
7: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνεις, δεν καταλαβαίνεις.
6: Είναι νηστεία. Είναι μερική.
7: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
6: Ακριβώς.
7: Α,
6: κάτσε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή.
7: Χρόνια
6: πολλά στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Χρόνια
7: ακριβώς.
6: Πολλά για καλά. Σήμερα, που για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης, που ολοκληρώθηκε σαν χθες 13 Σεπτεμβρίου με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι για να μην ξεχνάμε και δεν θα την ξεχάσουμε,
7: θα ξεχνάμε,
6: φυσικά αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και γενικότερα
7: τριήμερη,
6: στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
7: Τριήμερη επίσκεψη και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα. Και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό το 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στηρίξει. Γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο. Σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί. Και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο, και αυτό είναι σημαντικό.
6: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια
7: βέβαια
6: θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
7: των
6: ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
7: που βρίσκονται
6: στο Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
7: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους. Γιατί είναι το στεγαστικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
6: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει το Καστελόριζο λογικά κάθε Τετάρτη. Και βέβαια αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο πήγε και στην Ρο, πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
12: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
6: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
7: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι με, και με, έτσι θέλω να πω, με ωραία λόγια.
6: Πέντε μου, αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι είναι ότι ήρθε, λέει, και χώθηκε στη μύτη μας.
7: Ακριβώς.
6: Ήρθε, λέει, και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
7: Λες και τους ανήκει. Το, δηλαδή, έτσι
6: ναι,
7: το...
6: γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει, λέει, από έτσι. Το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε, λέει, 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα όλο-όλο με 500 κατοίκους και έμεινε τρεις μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι
7: μας. Και επίσης, τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές, το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. Οι ψαράδες μας να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η ρητορική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
6: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
7: Μα αυτό είναι, γιατί τι λένε, πρέπει να ήταν αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο.
6: Μπράβο,
7: το
6: παιδί, ναι.
7: Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι, αυτό, με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό
6: προβάλλει. Και μανία και διπλωματικά ξίδι, δεν είναι ξίδι, ορθό και ξίδι, δεν είναι που λέει σχέση και ο καλής γειτονίας. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
7: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από την κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
6: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει, ο Μητσοτάκης έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέει για τις αντιδράσεις των απέναντι, ξύδι.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο, να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το κάζους μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα λειτουργικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
6: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα. Με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
7: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει και πια πλέον, θα δούμε πώς αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί και αυτό, ο Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει. Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών που το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
6: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εθέλ, στη Σαγκάη, λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
7: Για μένα, λέει.
6: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει, λέει.
7: Τάσο μου, σε παρακαλώ. Απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο. Τι του κάνω εγώ.
6: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μυγά.
7: Μα λέει να την αντέξει,
6: έχεις
7: σε μένα να φέρετε.
6: Πουλάκι μου. Έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λέει είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι. Όποιος μπορεί, φυσικά.
7: Όχι,
6: καλή
7: αγαπητή
6: εβδομάδα.
7: Αμαλία, αγαπητέ Ιωσήφ, που δεν ξέρει τι. Όταν νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
6: Ψάρι σήμερα τρώω.
7: Όχι, είπαμε.
6: Ούτε ψάρι.
7: Βρε παιδί μου.
6: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι μου.
7: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Ιωσήφ, καλαμαράκια, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, δεν τρως ψαρικά, θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις.
6: Μάλιστα, κατάλαβα.
7: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
6: Κατάλαβα.
7: Θα κάνω μια αρτοκλασία για σένα να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
6: Δύο να κάνεις.
7: Δύο, μη σου πω τρεις. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντιση για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
6: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
7: Μην του τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι μου ακροατές, γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ, να μην του τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι του τάζετε. Αυτό σας λέω.
6: Τελείωσες.
7: Τελείωσα.
6: Ρούφα τα αυγό σου που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
8: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
6: Όπα, απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.
13: Real FM.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
18: Η ελληνική μαθητική ομάδα Πλάτωνς κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
24: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
25: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
24: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
26: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
27: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτοκίνητο. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο τα σημαντικότερα προβλήματα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον των ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μάρους ή Ψυχικό στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Σύγκρου και του Καρέα, ανατμήματα σε Μεσογείο Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νεοηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Μοναδική φωνή πραγματικά, αντικείμενο έρευνας.
1: Ναι,
0: αυτή η φωνή, ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, όπως σας έχουμε πει, θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή από το νεκροταφείο της Νίκαιας. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από την Ηλέκτρα. Καλημέρα. Ο σειρμός, λέει, προσδοκίσεις πλακεντίας μας κατέβασε όλους τους αμπελόκηπους λόγω βλάβης μάλλον. Φανταστείτε, λέει, τι γίνεται αυτή την ώρα στις αποβάθρες.
1: Ταλαιπωρεί το κόσμος που βρίσκεται εκεί.
0: Και το έψαξε η Κασιανή Βραχά, ναι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη Στασή, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι εκενώθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά ότι τους παρέλαβε ο επόμενος, ο οποίος ήρθε σε ένα λεπτό. Έτσι λένε. Μάλιστα. Από τη Στασή.
1: Στείλτε μας μηνύματα, αν είναι έτσι, αν ταλαιπωρείστε, αν βρίσκεστε ακόμα εκεί, αν έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Νύχτα πέρασε.
0: Τι είναι τούτο? Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Καλημέρα. Έτσι γίνεται.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ, αγαπητέ φίλε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι κάνεις λάθος. Το «Τελείωσες, ρούφα το αυγό σου» είναι μια ατάκα της Γεωργίας Βασιλιάδου. Η ατάκα της Ζαρό Κωστά στο Ξενίδι, στο «Η ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα», ήταν «Τελείωσες, μπούλι», γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ θα ρουφάς το αυγό σου.
1: Έτσι.
0: Είναι δύο διαφορετικές ατάκες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως ότι πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα απαγγυρέψεις. Και αν θέλεις, να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρυό αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι, το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, να πάρουμε μία γεύση από τις προτάσεις και τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχετικά με τις παροχές.
2: Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν. Ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
0: Του Τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Έτσι, δώστα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το Ιχαριλάου Τουρκού που λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε. Πόσο κάνει αυτό?
0: Ναι, γιατί ακούμε παιδιά δισεκατομμύρια να πηγαίνουν,
1: ναι,
0: και να έρχονται.
1: Ναι.
0: Ακούμε για οράματα, όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
1: Έτσι. Και ότι μπορεί να γίνουν.
0: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Ας καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κι εμείς μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς.
1: Και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ.
0: Και ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα,
1: ναι, ναι,
0: και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας. Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα, παιδί μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερός σήμερα ο Ιωσήμ,
1: ναι,
3: δεν καταλαβαίνω,
1: ναι,
3: τον λόγο.
1: Ναι, έχει από το πρωί.
0: Θα έτυχε.
1: Παναγιώτη μου, από το πρωί, είναι έτσι, είναι ευδιάθετο το πουλάκι,
3: ναι,
1: μου.
3: Ναι, μπήκα μέσα, φώναζε, ναι, καλημέρες,
1: ναι,
3: λέω,
1: ναι,
3: τι συνέβη ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναΐ, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Ντέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβες. Και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
3: Δικαίως πολύ καλοί όλοι τους. Γιαννίου είναι εξαιρετικό φεγγάρι. Τα Μπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια που σκοράρει. Μια χαρά τα πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο μας.
3: Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με το Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μιλάμε πολλά γιατί.
0: Εσείς τι κάνατε?
3: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη. Και... διχασμένη λίγο η κερκίδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
3: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε.
0: Εντάξει.
3: Μην κρίνουμε αυστηρά.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
1: Μα δεν τρέπεσαι. Τι λες έξω? Τι, καλά, θα τα καμιά μέρα.
3: Έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Άσε, θα το.
0: Ο κόσμος περιμένει να ακούσει την κίνηση στους δρόμους.
3: Ναι. Σωστά. Καλά, και αυτά νομίζω τα απολαμβάνει, αλλά θα πούμε και την κίνηση.
0: Για πες μας τώρα εδώ.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
6: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
10: See you at Corner.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλας.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Παιχνιδάκι με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί στην Νίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στην λαϊκή αγρυπνία η οποία ακριβώς υπήρξε. Σήμερα λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή
1: σε κλειστό κύκλο.
0: Η ταφή σε οικογενειακό κύκλο. Η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ιατρίων, κλινικών ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.
1: Ναι, τα βαφτίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ όλοι και έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε, πέρα από τις αντιφάσεις των γιατρών και ότι πήγαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία, έτσι, για το πότε ακριβώς και πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν και να δώσουν οι ίδιοι σήμερα, απολογούνται και θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει τελικά έλεγχος για αυτά τα κέντρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
1: Ο καθένας ανοίγει ένα κέντρο, όπως το πει, ευεξίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά με την κβαντική ιατρική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και της αναζωογόνησης και της αντιγύριανσης και όλες αυτές οι μπούρδες τις οποίες πουλάνε κάποιοι επιτίδη, χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Θα ακούσουμε τώρα μια συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Παρασκευή. Εκεί όπου ο γιατρός, ο δικηγόρος και του Γιώργου Μαζονάκη όσο ήταν στη ζωή, αλλά και της οικογένειας τώρα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ολόκληρη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει, εάν
3: αμέσως
2: δεν
3: μετά την
2: κάποιο λάθος
3: του
2: στην ώρα, αμέσως μετά την αφήξη του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54 ήταν είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
3: Αυτό είναι τρομερό. Αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
2: Αυτό είναι τρομερό, πράγματι
3: τρομερό.
2: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, όπως μάθαμε, έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής, ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο, αλλά δεν λειτουργούσε.
1: Απίστευτα.
0: Γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων, που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι? Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή, λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζεις τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτοί οι κλινικοί, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να χρησιμοποιούν, έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες, που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο. Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Δεν είχε πάρει κανένα είδηση.
1: Και να σου πω, εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα, επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωράκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί εγώ άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγαν και δηλώνουν διάφορα. Πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ, όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή, αν δούμε, λέει, κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς, λέει, πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη, λέει, για να κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο,
1: Πρέπει να πληρώσεις
0: και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα?
1: Πάει ο άλλος να,
0: δηλαδή, λέει στον πολίτη ότι για να κάνεις μια καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί. Με την ιατρική της ευεξίας, της ευμάρειας και του πλούτου, αυτή την ιατρική που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την κλασική ιατρική.
4: Real FM.
5: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 9.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work, και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτική.
13: Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Η εβδομάδα είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερήσει σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσια, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σήμερα θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδους ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολικοήμερη άδεια. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη θέση στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που έγινε στη Λευκοσία κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο τελικό επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ. Την τρίτη θέση πήρε ο Άρης κερδίζοντας με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα. Στη Ρόδο η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα έρθει ισόπαλη 82-82 με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, θα σε πάω και Κούβα, κάτσου.
1: Θα με πα. Μπράβο, να με πα, να με πα. Όχι, να με πα, δεν μ' αρέσει Κούβα.
2: Δε σα... Καλά, πλάκα κάνει τώρα.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα.
2: Δεν θέλω να πα να δει έναν άλλο πολιτισμό, όπω ζουν εκεί οι άνθρωποι, όχι. Να ανακαλύψει την κουζίνα του, τι γεύσει.
1: Ιδιαίτερα την κουζίνα του, όχι.
2: Τα handmade, τα πουρα, τη μουσική του κυρίω πάνω απ' όλα. Κάτσε εκεί στο Βελανίδη. Τι θέλω εγώ για να κατέβω.
1: Ακριβώ.
2: Βελανίδη, παιδί μου. Βελανίδη. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα. Μεγάλη γιορτή ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα. Έχουν έρθει και κάποια περιπεκτικά μηνύματα. Τέλος πάντων, ο Δυτικός για παράδειγμα γράφει: η γη μοιάζει, λέει, με ζωγραφιά, ειδικά όταν έχεις χίλιες μέρες να τη δεις από ψηλά. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα στη Γερμανία. Αλήθεια, Ιωσήφ, λέει, θυμάσαι πόσους αιώνες είχε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Καλαμάρι, έχετε πολλή ποιότητα φέτος, αλλά προσέχετε να μην την πιείτε, να λουστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Γελάς, ε.
1: Δεν τραβάει ο οργανισμός σου, όχι, δεν τραβάει.
2: Και ο Σπύρος από τον Πειραιά, σας δίναμε ένα ευρώ για κάθε φορά, λέει, που εσείς οι Παναθηναϊκοί ήσασταν αισιόδοξοι το Σεπτέμβριο, θα ήσασταν πλούσιοι. Ο μοναδικός σύντροφος και συνοδοιπόρος είναι ο Νίκος ο Σάνσης που λέει: Ιωσήφ, τι μπαλάρα ήταν αυτή χθες. Πες τα, Νικόλα μου, πες τα, καλημέρα. Και εσύ, η κοντάρης από δίπλα, έτσι.
1: Εγώ τίποτα δεν έχω πει. Λάσκαρ, έχω πει τίποτα εγώ.
2: Σε τσούχτρα.
1: Δεν έχω πει τίποτα.
2: Τα λες έξω, ανάβεις φωτιές.
1: Δεν τρέπεσαι, αλήθεια.
2: Όλου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ναι. Η οποία ξεκίνησε σήμερα με το όραμα. Το όραμα το οποίο έχουνε...
1: Μην με φοβίζεις με τα πολλά οράματα. Δεν τα μπορώ τα πολλά οράματα.
2: Οι ηγέτες αυτού του τόπου. Γιατί όλοι είδανε το όραμα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την παρουσία τους.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
6: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
2: Τουλάχιστον έχουμε όραμα, παιδιά.
1: Έχουμε, έχουμε.
2: Από όραμα είμαστε πλήρεις.
1: Ναι.
2: Πάμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να το έχετε δει κι εσείς αυτό το όραμα.
8: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
9: Τι πράγμα?
8: Το όραμα.
9: Όχι.
2: Όχι, αυτός δεν το έχει δει. Άλλοι όμως το έχουν δει. Πείτε μας τι όραμα έχετε δει και εσείς στο studio3lfm.gr. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Περιχαρής Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr. Για τα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα και πολλά ερωτήματα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
2: Και όλα αυτά τα οποία ακούσατε και στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απάντηση και προφανώς υπάρχει και ένα θεσμικό κενό για τη λειτουργία όλων αυτών των δομών. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω.
1: Τα κέντρα ευεξίας και όλα αυτά από την γίνη της μόδας βεβαίως.
2: Υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη,
1: ναι,
2: που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για να πω.
2: Φυσικά, αλλά κάνει το σχολείο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης καθάρισε ότι αυτή ήταν μια, και το έχει ξαναπεί αυτό για το επίδομα ανεργίας, προσωπική του άποψη. Δεν ήταν η άποψη της κυβέρνησης. Και πάνω και το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, είναι
2: προσωπική μου άποψη. Το είπε στη δήλωσή του ότι είναι προσωπική μου
1: ακριβώς,
2: άποψη.
1: Ακριβώς, και το τόνισε.
2: Αμέσως βγήκε η κυρία Κεραμέως και διευκρίνησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
1: ούτε
2: πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, ούτε και πολιτική της κυβέρνησης. Πήρανε αποστάσεις και άλλα στελέχη κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ξεκαθαρίζεις ότι πρόκειται για προσωπική σου άποψη. Αλλά
1: δεν μπορεί να έχουν τα στελέχη μιας κυβέρνησης την προσωπική τους άποψη.
2: Τα στελέχη μιας κυβέρνησης, ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σου λέει, είναι στέλεχος. Έχει μια προσωπική άποψη. Και άλλοι
2: έχει
1: και
2: μια
1: από άλλα κόμματα
2: άποψη.
1: Μεταφέρουν βουλευτές τις προσωπικές τους απόψεις. Δεν είναι γραμμή του κόμματος ή της κυβερνητικής γραμμή. Αυτό.
2: Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρεις όμως ότι, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση θα το πάρει και θα το κάνει σημαία.
1: Ναι.
2: Και λογικό είναι να το πάρει και να το κάνει σημαία. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Έγινε στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή στο Κέντρο. Στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News.
10: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
11: Όταν λέτε
10: πρέπει
11: λίγους μήνες, τι θα λέει.
10: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
11: Δύο μήνες μόνο.
10: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
11: εισφορών.
10: Και όταν
11: κάποιος παραμένει
10: για να επιδοτήθει
11: μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
10: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
2: Μέσα σε ένα λεπτό λοιπόν που ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε, είπε δύο φορές ότι πρόκειται για μια προσωπική μου θέση. Και πρέπει να πούμε ότι την ίδια δήλωση είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και το Δεκέμβριο του 2025. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που έκανε τέτοια δήλωση λέγοντας ότι είναι προσωπική μου θέση.
1: Το ξεκαθάρισε αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι προσωπική του άποψη, δεν είναι θέση της κυβέρνησης.
2: Η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ λέω και πάλι ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, προφανώς έχεις δικαίωμα να έχεις προσωπικές απόψεις.
1: Σου λέει πάει καλά το
2: διαβάσμα εργασίας
1: και θεωρώ εγώ ναι. Το είπε, είναι προσωπική του θέση. Αυτό λέω. Δεν μπορούν να εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις τα μέλη μιας κυβέρνησης ή τα μέλη ενός κόμματος ή βουλευτές. Δεν μπορούν. Αναρωτιέμαι. Γιατί έχω ακούσει και από άλλους.
2: Όταν είσαι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό θα εκλειφθεί ως θέση της κυβέρνησης.
1: Και έτσι εκλείφθηκε. Γι' αυτό
2: έτσι έγινε ακριβώς.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν.
1: Αυτό που λες εσύ.
2: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη.
12: Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών. Θα είχε γίνει σεισμός. Δύο μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν δύο μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα.
2: Και λέει ο Γιάννης από την ΚΟ, όσο αφορά λέει αυτές τις δηλώσεις, ας έρθει κάποιος στην ΚΟ τον άλλο μήνα που κλείνουν τα 9 στα 10 μαγαζιά για να μου βρει δουλειά για το επόμενο διάστημα. Είναι και οι εργαζόμενοι φυσικά
1: ναι,
2: του τουρισμού.
1: Του τουρισμού.
2: Εκεί έκανε μία διευκρίνηση σχετικά με τις μητέρες και με τους πιο μεγάλους σε ηλικία για το επίδομα ανεργίας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία διαφορετική πρόβλεψη. Αλλά όπως και να το κάνεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Φυσικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
2: Γιατί η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς λέει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Ακριβώς. Αυτό λένε. Από την άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρος ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος, ότι εξέφρασα προσωπική μου άποψη. Και το Υπουργείο Εργασίας, που αμέσως έβγαλε ανακοινώσεις και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια κυβερνητική θέση. Όμως η συζήτηση, μάλλον η αντιπαράθεση, έχει ανάψει για τα καλά. Η κυρία Κοφονικολάκου, μάλιστα, ζήτησε την αποπομπή από την κυβέρνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
2: Και οι πολίτες είναι δύσπιστοι, γιατί όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα, βλέπεις τι γράφουν οι ακροατές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι προσωπική άποψη. Λέει,
1: ναι.
2: Είναι ένα τεστ. Λέει ο Ναπολέοντας, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι ακροατές, τα μηνύματά τους είναι στην ίδια γραμμή. Καλημέρα και στον Ντένι, καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Χθες λοιπόν ακούσαμε το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έβρεξε δισεκατομμύρια και ότι επιστρέψαμε.
1: Και εδώ στα όλα.
2: Ακριβώς. Αλλά έχουμε και την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελλάς.
1: Ναι.
2: και κυρίως το θέμα που έχει να κάνει με τα 7,5 δισεκατομμύρια, εάν είναι σε ορίζοντα τετραετίας.
1: Είναι αιτία, είναι αιτήσιο το κόστος.
2: Ο κύριος Κουτεντάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι ο τομεάρχης οικονομικών.
1: Ναι, εντάξει, και ένα πρόσωπο που ξέρει, εντάξει, είναι, τον ξέρουμε τον κύριο Κουτεντάκη καλά και για την, τα οικονομικά του, και ο άνθρωπος γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
2: Την Παρασκευή το βράδυ, λοιπόν, σε τηλεοπτική εμφάνιση στο Action 24.
13: Άρα, για να συνεννοηθούμε. Ναι, άρα το πρόγραμμά σας, λοιπόν, είναι 7,5.
14: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψουμε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
13: Και ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό.
15: Οι ετήσιες 7,5.
14: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά.
15: Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
13: Γιατί έτσι το έχουν.
15: Άρα είναι.
14: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
13: Λοιπόν, ωραία.
14: Δεν λέει κανείς. Δηλαδή, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
15: Μάλιστα. Άρα οι ετήσιες δαπάνες είναι 7,5.
14: Όλα, είναι, όλα τα δημοσιονομικά.
15: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που έλεγε η Ελλάς στο προηγούμενο διάστημα ήταν 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Εγώ θυμάμαι και τον Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου τώρα στην Θεσσαλονίκη.
16: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
1: Έχω μπερδευτεί.
2: Παιδιά, προκαλείται σύγχυση.
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα το βάλε το ηχητικό. Ο Ιωσήφ 7,5 δις λέει
2: στην τετραετία.
1: Ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράφει και το κομμουνικό πρόγραμμα, είναι από αυτούς μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, λέει 7,5 δις το κόστος ετησίως. Άρα 7,5 και 7,5, 15 και 15.
2: Γιατί, 30.
1: 30 δις. Ναι, τώρα τα δις δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περνάνε να τα βλέπουμε και να χάνονται.
2: Μα τα δεις πάνε και έρχονται αυτές τις μέρες από τη Θεσσαλονίκη και έχουν περάσει δες. Ναι, δες.
1: Και επειδή ο κόσμος το συζητάει αυτό, αν υπάρχουν τόσα δις και μιλάω γενικά, τότε εμείς γιατί τα βλέπουμε. Και αν τα βλέπουμε, μπορούμε. Αυτά που υπόσχονται τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
2: Βρέχει δισεκατομμύρια.
16: Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Δισεκατομμύρια.
2: Έβρεξε δισεκατομμύρια.
1: Πολλά.
2: Παιδιά, γρήγορα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς.
2: Θα μας τρελάνετε ακριβώς. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Πηγαίνετε όλοι τα προγράμματά σας
1: να
2: εκεί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί, να γίνει μια κοστολόγηση.
1: Τώρα, ο κύριος Κοντάκης είπε ότι όλα τα κόμματα και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αναφέρονται σε ετήσιο κόστος. Ναι, αλλά αυτό να είναι ξεκάθαρο από όλους. Γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. 7,5 στην τετραετία δεις, 7,5 ετησίως. Πώς θα γίνει, να μην ξέρουμε.
2: Όπως διευκρίνησε όμως ο κύριος Κουτεντάκης, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα σε ετήσια βάση. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πάτρα. Δρόσησε επιτέλους, λέει, λίγο και φτιάχνει η διάθεσή μας. Άντε καιρός ήταν, παιδιά, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχουν, λέει, προσωπικές απόψεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς θα έχεις τις δικές σου απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά όταν τις εκφράζεις, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα εκλειφθούν ως μια κυβερνητική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά, καθώς η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις και η αρμόδια υπουργός, αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, πολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε. Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Κάτσου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας χάσαμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Δρυμιώτη.
17: Εγώ σας ακούω.
2: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Και ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τη ΔΕΘ, και ο μεγάλος χαμένος. Και γιατί.
17: Κοιτάξτε, ο κ. Ανδρουλάκη μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν μπορούσα να το συνοψίσω την παρουσία του, ήταν ότι επανέλαβε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Ειδικά αυτή η πρόταση του για τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά, που κάνει εντύπωση πως αυτό το πράγμα θα κοστίσει στις επιχειρήσεις περίπου 20% επιπλέον, και αυτό θα, οι επιχειρήσεις τι θα κάνουν, θα επιβαρύνουν το καταναλωτή, ό,τι πουλάνε. Δηλαδή, θέλω να μοιράζουμε υποσχέσεις, είναι απίστευτο λαϊκισμός αυτός. Το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάμε στην τετραήμερη εργασία όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα είναι γεγονός. Αλλά το να το υπόσχεσαι τώρα, δεύτερον, τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Είπε σταδιακά, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει σταδιακά.
2: Είπε σταδιακά, για παράδειγμα, είπε ότι το βοήθημα που έχει δώσει τώρα η κυβέρνηση απέχει από την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης μόλις 60 εκατομμύρια. Και ότι σε δεύτερη φάση, σε βάθος δηλαδή τετραετίας, θα δοθεί και η δεύτερη δόση.
17: Ναι, αλλά δεν είναι δεύτερη δόση. Προσέξτε να δείτε. Το να επαναφέρει τη 13η σύνταξη δεν είναι το να δώσει 4 φορές το επίδομα που δίνει τώρα η κυβέρνηση. Διότι είναι 3.600, αν δεν απατώ με η τέτοια. Άρα θα φτάσει κάποια στιγμή να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με 3.600. Πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
17: Παραμύθια της Χαλιμάς λένε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν,
2: όλοι όσοι πήγανε λένε παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Και ο κύριος Τσίπρας.
17: Ο κύριος Τσίπρας είπε πλέον. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι ο άρχοντων παραμυθιών εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο το είχαν εφαρμόσει 16 χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνοχής. Λοιπόν, το κατήργησαν. Από τις 16-13 το κατήργησαν. Γιατί? Διότι έφυγαν οι πολύ πλούσιοι έφυγαν. Μετά είχε τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες για να συντηρηθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, και δεν απέδιδε όσα νομίζανε. Δηλαδή, τόσο βλάκες τους έχουμε τους κουτόφραγκους, ότι αυτοί απέτυχαν και εμείς θα επιτύχουμε σε κάτι που πραγματικά 13 χώρες απέτυχαν.
1: Άρα θεωρείτε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας έπεισε, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Μητσοτάκη θεωρείτε τι?
17: Γιατί μοιράζουν προγράμματα, μοιράζουν. Ο Μητσοτάκης ήταν πρακτικός, είπε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό.
2: Από την άλλη τα μέτρα όμως της κυβέρνησης επαρκούν? Γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και στην ελληνική κοινωνία, στην υποδοχή του τουλάχιστον.
17: Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά τουλάχιστον αυτά μπορούν να κάνουν. Δεν υπόσχονται λαούς με πετραχίλια.
2: Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Δρυμιώτη, αν έχετε την καλοσύνη, σχετικά με αυτή την τοποθέτηση που, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.
17: Δεν την παρακολουθούσα μόνο εγώ και έχω καταλάβει ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα. Και ούτε ξέρω και ούτε ποια ήταν η ερώτηση.
2: Είπε ότι το επίδομα ανεργίας, θεωρεί και είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, θα έπρεπε να είναι το πολύ έως 2 μήνες από τη στιγμή που έχει πέσει τόσο πολύ η ανεργία και πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία και μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και αν κάποια στιγμή βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας, να βρει γρήγορα δουλειά.
17: Να σου πω την αλήθεια. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι προσωπική μου άποψη για αυτή, δηλαδή. Ξέρετε, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική ανεργία στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή, λέτε, τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας?
17: Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το να μην δουλέψει. Έχω ακούσει πολλούς νέους να λένε βρίσκω δουλειά αλλά δεν είναι ικανοποιητικός ο μισθός.
2: Από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα στον τουρισμό, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας 4 και 5 μήνες συνήθως κάθε χρόνο, τι θα γίνει με εκείνους?
17: Να ολοκληρώσω τι σας έλεγα.
2: Παρακαλώ.
17: Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν κάποιος έχει πραγματικά ανάγκη, και μιλάω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μισθωτός και εγώ ξεκίνησα, όσο και να είναι το μισθός, είτε καλός είτε κακός, θα το δεχτώ για να μπορέσω να έχω κάποιο εισόδημα. Λοιπόν, η δικαιολογία την οποία λέμε ότι, ξέρω εγώ, βρίσκω δουλειά αλλά δεν με ικανοποιεί ο μισθός και δεν πάω στη δουλειά, δεν στέκει. Τώρα πάμε στο δικό σας το όρο. Συμφωνούμε. Οι πιο πολλοί από αυτούς που μιλάτε που δουλεύουν στον τουρισμό, μην νομίζετε, έχουν και αυτοί τις λύσεις τους. Εγώ
2: Όλοι έχουν τις λύσεις πια. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εποχικοί πυροσβέστες για παράδειγμα που απασχολούνται μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
17: Περιμένετε να ολοκληρώσει κάποιος και μετά όταν απαντάτε.
2: Μα μου λέτε όλοι έχουν λύσεις.
17: Περιμένετε να ακούσετε ποια είναι η λύση.
2: Πείτε μας.
17: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν στα νησιά τα καλοκαίρια. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
17: Ωραία. Αυτοί λοιπόν έρχονται το χειμώνα. Εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο νησί να δουλεύουν και στην Αράχοβα. Δηλαδή υπάρχει και χειμερινός τουρισμός.
1: Ναι, όχι όμως στην έκταση που είναι ο καλοκαιρινός. Έτσι, είναι πιο περιορισμένη.
17: Ο τρόπος που το είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι το ότι μην τυχόν και γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια και στο τέλος ζουν οι άνθρωποι από τα επιδόματα ανεργίας και δεν έχουν και κανένα κίνητρο να δουλέψουν. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να μείνει κανείς όπως το λένε στον άστο να πάει να γίνει άστεγος, να πάει να μείνει στους δρόμους. Με αυτή την έννοια
2: μάλιστα,
17: πρέπει
2: κύριε
17: να
2: Δημιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Δημιώτη.
17: Να είστε καλά.
2: Για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Είναι αυτή η νέα στήλη της εκπομπής φέτος, όπου ζητάμε ένα σχόλιο από συναδέλφους, από πολιτικούς αναλυτές. Κάνουμε κάθε μέρα μία διαφορετική προσέγγιση. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Σήμερα ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
18: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
21: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα.
18: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
25: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
26: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα
0: Πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
29: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
30: Σιγά εσύ, σιγά.
29: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
30: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
29: Ποσειδώνα, ακούς.
30: Να συνεχίσω.
29: Ναι, ναι, συγγνώμη.
30: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
29: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
30: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
29: Ποσειδώνα, ακούς.
31: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 0 34 055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
32: Ράδιο Σάμος.
33: FM στους 102.
2: Του μισθού του τελευταίου έτους. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Και βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι το επίδομα ανεργίας στην ουσία προκύπτει από τις εισφορές των εργαζομένων. Έτσι. Καταβάλουν αυτές τις εισφορές ώστε να υπάρχει το επίδομα ανεργίας. Ωραία, τι γίνεται. Καλημέρα. Αμός. Και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη.
1: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
2: Καλημέρα στην Άσπα. Ακούω συνεχώς τον κύριο Καλαμαράκη να λέει η Ελλάς και νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν είναι η Ελλάς. Είναι το κόμμα Ελλάς.
1: Ναι, το Ελλάς.
2: Τι να κάνουμε, αγαπητή Άσπα, πώς να το διαχωρίσεις αυτό στον προφορικό λόγο. Για πάμε παρακάτω.
34: Άκουσε να δεις.
2: Να ακούσω.
34: Θα πλένεστε.
2: Θα πλένεσαι, κάτσου, θα πλένεσαι. Εσύ πλένεσαι. Κάποιοι άλλοι όμως δεν πλένονται. Άκου να δεις τώρα το χάσμα των γενεών. Έχεις ακούσει για το χάσμα των γενεών, έτσι. Υπάρχει ναι. αυτή η περίφημη Gen Z.
1: Ναι.
2: Έτσι. Είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1997 και μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτοί λοιπόν τι κάνουν τώρα. Όταν λέει είναι να βγουν ραντεβού, πρώτη ναι. φορά ραντεβού, δεν πλένονται.
1: Γιατί δεν πλένονται, μάλλον.
2: Δεν πλένονται.
1: Μα εγώ ξέρω το βγαίνει ραντεβού, πρέπει να πληθεί.
2: Όμως αυτοί δεν πλένονται, ρε παιδί μου.
1: Ήμασταν παιδιά.
2: Υπάρχει λόγος λοιπόν, θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα η κυρία.
34: Οι άντρες Gen Z δεν πλένονται πλέον πριν βγουν ραντεβού, προκειμένου η μυρωδιά του άπλητου σώματος να αυξάνει την θελκτικότητά τους, δηλαδή να τους στέλνουν οι άνθρωποι που βγαίνουν ακόμα περισσότερο λόγω φερομονών.
2: Δεν πλένονται, ρε παιδί μου, πριν το ραντεβού. Θέλουν να μυρίζουν απλησιά. Και γιατί θέλουν αυτό... να λειτουργήσουν οι φερορμόνες.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι ελκυστικό. Το να...
2: Οι
1: το
2: φερορμόνες,
1: να...
2: λέει.
1: Μπίχλα, δηλαδή είναι ελκυστική.
2: Μπίχλα και εσύ τώρα, ρε
1: μπίχλα,
2: παιδί μου.
1: Μπίχλα, μα δεν πλένεσαι τι.
2: Μπίχλα.
1: Τι να πω.
2: Σου λέει φερορμόνες.
1: Τι είναι να φερορμόνες, μην... παιδί μου.
2: Είναι ορμόνες οι οποίες βγαίνουν από τον οργανισμό. Α. Γίνεται έκρηση εκείνη την ώρα
1: ναι.
2: και στέλνουν ένα μήνυμα απέναντι. Κατάλαβες και τον επηρεάζουν λέει, τον απέναντι.
1: Το μήνυμα της βρώμας.
2: Τον επηρεάζουν ερωτικά, δηλαδή σε βλέπει διαφορετικά.
1: Άμα βρωμάς.
2: Ναι, αυτή η μυρωδιά, η μπίχλα όπως τη λες εσύ,
1: ναι.
2: είναι ερωτική. Είναι αφροδισιακή. Κατάλαβες.
1: Η μπίχλα.
2: Η μπίχλα. Και δεν πλένονται, λέει. Η Gen Z αυτό έτσι είναι καινούριο κουσούρι, παιδιά.
1: Εμείς πλενόμαστε.
2: Κάνει τρέλα όπως καταλαβαίνετε σε αυτό το πλανήτη. Οι γεννημένοι από το 1997 και μετά, όταν θέλουν να φλερτάρουν, μένουν μέσα στην απλησιά. Πάνε με λίγο μάκα στο πρώτο ραντεβού. Αν δεν πλένετε, στο φάλι.

0: πάτε για κανένα μπάνιο, ρε παιδιά.
1: Ήταν η παρέλα στην
0: Λάσκαρη αγορά.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι άμα έχει, παιδί μου, βρωμά. Αυτό, δηλαδή, τον άλλο, τον Έλκη.
0: Βγάζει μια βαρβατήλα, ρε παιδί μου, η απλησιά.
1: Τον real blogger, λέει τη βαρβατήλα, τη λέμε ορμόνες τώρα.
0: Φερορμόνες.
1: Φερορμόνες. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι άπλητος για να έχεις αυτές τις φερορμόνες, αυτό
0: έτσι,
1: λέω.
0: Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα, να μην και διαμαρτύρονται οι γυναίκες.
2: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε. Πότε πήγαμε από το... είναι καλό παιδί αυτός που βγαίνεις, είναι γενικό παλικάρι, έχει τρόπους στο... Τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάδια τόσο χαμηλά. Ξέρεις τι ωραία είναι. Να μυρίζεις βανίλια. Να μυρίζεις ένα ωραίο shower gel. Θες και πράσινο σαπούνι. Θέλεις και κολόνια μυρτό, λεμόνι από το σούπερ μάρκετ. Δεν με νοιάζει ό,τι θες εσύ. Αρκεί να έχεις κάνει ντουσάκι.
0: Κάνε ένα ντουσάκι, βάλε και τη μυρτό. Τι ωραία που ήταν η μυρτό.
1: Τι ωραία, δροσερή, ωραία. Μάλιστα και λεμόνι και αυτά.
0: Αλλά όπως λέει και ο Νίκος εδώ, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με τους πιτσιρικάδες.
1: Και ο Αβραάμ λέει και καλημέρα στον Αβραάμ, δεν πλένονται και έχουν και όραμα παράθεμά τους.
0: Όλα μαζί τα έχουν.
1: Όλα μαζί.
0: Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι η μοναδική άπλητη η Gen Z. Αυτό υπήρχε πάντα στην ιστορία. Θα σου δώσω παράδειγμα. Τώρα γιατί με αμφισβητείς δηλαδή. Έφερα και εγώ μία έρευνα σήμερα εδώ το πρωί και εσύ με αμφισβητείς. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία λοιπόν που μένανε και άλλοι άπλητοι.
3: Προχθές βγήκε ένας Γερμανός βουλευτής και τους είπε φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους. Να βρέχετε, λέει, ένα πανί και να σκουπίζεστε.
4: Καυτό μπάνιο θα κάνεις σήμερα, είδες ποινείς.
5: Μπάνιο. Πάλι μπάνιο. Όχι, Θίτσα μου, προχθές έκανα. Όχι και να γδαρθούμε.
6: Το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο οποίο έχετε πάει, κύριε Πρωθυπουργέ, έβγαλε χθες ένα tweet, το είδατε. Τι είπε, θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
7: Να μου ετοιμάζει λίγο ζεστό νερό να πληθώ.
8: Χθες δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
7: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ την τετραετία.
3: Βγήκε ένας βουλευτής τους και είπε το αμίμητο. Λέει, τον έβλεπα και έλεγα, φαντάζομαι το έλεγα εγώ αυτό στην Ελλάδα, Γιώργο. Αλήθεια τώρα, παιδί.
9: Για τι πράγμα δηλαδή.
3: Είπε να μην κάνετε, λέει, φέτο το χειμώνα ντους, να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
10: Εγώ κάνω μπάνιο κάθε 15 και να δούμε.
11: Τώρα θα κάνεις κάθε πρωί.
10: Να μην με βλάψει, ρε παιδί μου. Έχω και τα ρευματικά μου.
3: Φέτο το χειμώνα, να μην κάνετε ντους.
6: Θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
3: Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
12: Πολύ χαρήκαμε.
0: Το θυμάσαι που τους το είχαν πει στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, βέβαια.
0: Για την ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Να μην κάνετε μπάνιο, μια πετσετούλα, τη βρέγετε, σκουπίζεστε και τέλος. Ο Λουδοβίκος επίσης. Ο Λουδοβίκος έκανε μία φορά το μήνα.
1: Παναγία μου.
0: Όχι νωρίτερα. Ναι. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί το πολύ το μπάνιο, όπως μας έλεγε και ο γιατρός, ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ναι. Το πολύ το μπάνιο με σαπούνι χαλάει το pH του δέρματος.
1: Και πρέπει να κάνουμε μόνο με νερό.
0: Μόνο με νερό.
1: Πώς θα φύγει η πίτλα.
0: Και όχι κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, θα γίνεις και εσύ Gen Z.
1: Όχι, δεν θέλω. Να μου λείπει.
0: Σούργεται.
1: Όχι.
0: Α, καλά. Όπου να είναι. Προς το παρόν σούργεται η κίνηση στους δρόμους. Γιατί ποιος είναι στο στούντιο.
1: Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
13: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ευτυχώς τώρα αν προανήγγειλε η Αμαλία, γιατί πριν ο Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, εξέφρασε τώρα.
0: Και ακόμα είμαι, έλα, πέστα.
1: Παναγιώτη μου, άστον, δεν πειράζει.
13: Πάντως, να πω κάτι άσχετο από τα αθλητικά και από την κίνηση. Εγώ δεν συμβαδίζω με αυτή την άποψη της Gen Z με τα μπάνια και την
1: μπράβο,
13: εποχή.
1: Μπράβο,
0: διαχωρίζεις τη θέση σου, βλέπω έτσι.
13: Άκουγα έξω, λέγατε για ραντεβού και αυτά. Είναι δυνατόν να πας
0: πρώτο
13: έτσι.
0: Πρώτο ραντεβού, λέει, πας.
13: Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
13: Περιποίηση στο μέγιστο βαθμό.
0: Καλά στη γενιά σου.
13: Πάμε στην κίνηση. Σύγκρουση δικύκλου μεγιό ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του 55ου χιλιόμετρου στην Κινέτα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο σημείο. Να ενημερώσουμε ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από την αγαπημένη του Ιωσήφ και Σαριανή μέχρι Ηλιούπολη και στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
0: Συντόμευε, από... παλικάρι μου, δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους.
13: Τι να κάνω, εκείνοι το προκαλούν.
0: Για πες, έχει κι άλλα.
13: Ναι, λέγαμε για τη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παιδιά, την Πέμπτη έχουμε γενέθλια. Ο Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Manesis, τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων και 2 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τον μεγάλο διαγωνισμό για τα γενέθλια του Real FM, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ. Αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
0: Και όπως λέει και ο Φάνης, παιδιά, με φιδό τα μπάνια, μη φύγει η βάφτιση. Καλημέρα, Φάνη.
9: Real FM.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Είδες οράματα που βλέπει ο κόσμος?
11: Τι βλέπει.
10: Εδώ ο Πάνος από την Ελβετία. Το δικό μου όραμα λέει είναι ότι έχω μαλλιά. Αλλά εξαφανίζεται όταν πηγαίνω κάθε φορά στον καθρέφτη. Γι' αυτό τον αποφεύγω συστηματικά. Το ίδιο μάλλον λέει κάνουν και οι πολιτικοί με τα δικά τους οράματα. Αποφεύγουν συστηματικά την πραγματικότητα. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία.
11: Και επειδή λέγαμε για πλήσιμο και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης που μας ακούει στη Σαλαμίνα, με τέτοια κίνηση στους δρόμους, αν κάνεις και μπάνιο, το χάσεις το ραντεβού. Ορίστε, σου λέει τι γίνεται, να κάνεις και μπάνιο, όχι και την κίνηση, ας το λέει μην κάνω, λέει ο Δημήτρης.
10: Άλλος Δημήτρης, εμένα το όραμά μου είναι να πάρει ο Πανιώνιος στο Champions League. Όραμα είναι ό,τι θέλω το κάνω.
11: Σωστό.
10: Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει δύο οράματα.
11: Τι?
10: Να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να πας σε επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Καλημέρα, Κωνσταντίνη. Επίσκεψη, μην το παρεξηγήσεις.
11: Όχι, δεν παρεξηγώ εγώ, μην ανησυχείς. Δεν παρεξηγώ.
10: Καλημέρα και στο Στέφανο στο Βόλο. Ο αγαπητός από την άλλη λέει θα ξεκινήσει να βλέπει οράματα από την επόμενη Δευτέρα. Κάτι περιμένει λογικά την επόμενη Δευτέρα, ενώ ο Πάνος βλέπει όραμα 107 δολάρια το Brent.
11: Δεν είναι όραμα. Και έρχεται και 110, κοντεύουν.
10: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και μία πολύ χρήσιμη είδηση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Μία ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Καλημέρα, Εύη, ναι. Κι όμως πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι τα γενέθλια λοιπόν του Real FM. Την Πέμπτη ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Και πασό, και πασό, κάνουμε 19 χρόνια, Εύη, ραδιοφωνική παρέα. Κουράγιο. Εκ των βάσεων του καταστήματος, όπως και ο φίλος εδώ, ο Real Blogger, όπως και ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο βορρά, να είστε καλά και φυσικά με τα χρόνια αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κυριάκο, έχεις δίκιο, παρασύρθηκα νωρίτερα από το μήνυμα του ακροατή. Ήταν η Λίλη Παπαγιάννη στην ταινία και όχι η Μέλ Ποζαρό, Κώστα. Έχεις δίκιο, αλλά παρασύρθηκα διαβάζοντας το μήνυμα του ακροατή. Υπήρχαν και άλλα θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε, και το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι οι Χούθοι που έχουν καταλάβει κέρυες θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανεβαίνει λοιπόν το πετρέλαιο, έγινε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία που αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό East-West με αποτέλεσμα να ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου.
11: Να δούμε πού θα κάτσει, γιατί και το φυσικό αερίο και το ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα έχουμε μία εκ νέου αναστάτωση και είναι πολύ σοβαρή στην ενεργειακή αγορά.
10: Από την άλλη, όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Η εκπομπή θα κλείσει λοιπόν με ένα μικρό φόρο τιμής στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
11: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
10: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Γυρνάμε το ρολόι πίσω λοιπόν. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922, η πυρπόληση, η καταστροφή, ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
12: Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι τσέτες κυνηγούσανε όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσανε, τους φάζανε.
13: 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πιέναν, δεν ξέρω, για σφαγή, για κάψιμο, ποιος ξέρει.
14: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά. Κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
11: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ψάχνεις τις...

0: Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
4: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
3: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
3: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από το ράδιο Σάμος 102 FM. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα, ανεβάζουμε τη διάθεση και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική και φυσικά πολύ Σάμο. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Πάντα κοντά σας για να μην χάνετε ούτε στιγμή από την παρέα μας. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκετε στο www.radiosamos.gr. Και φυσικά θέλουμε και εμείς να σας ακούμε. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 22731-0570, 22730-1571. Λοιπόν, μια όμορφη καλημέρα σε όλους. Το καλοκαιράκι τρέχει ακόμα και τα προβλήματα. Καθημερινό πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Και κανείς

0: θέλει να λύσει ένα θέμα που σε άλλες πόλεις τα έχουν λύσει τα θέματα αυτά. Αναφέρομαι στην κυκλοφορία των οχημάτων που δεν μπορείς να κάνεις μία προσπέραση από το Βαθύ προς το Πυθαγόριο ή από το Βαθύ προς το Καρλόβαση και γύρω-γύρω η Σάμος. Είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό που ενώ το γνωρίζουν κανείς δεν κάθεται κάτω να πει ελάτε εδώ να λύσουμε το θέμα. Πας στο Καρλόβαση και είναι μπροστά ένα φορτηγό, θα σε πάει το φορτηγό μέχρι το Καρλόβαση με 30-40 χιλιόμετρα γιατί τόσο πάει το αυτοκίνητο. Σύν όλα τα άλλα έχουμε και την τροχέα η οποία πολλές φορές κρύβεται πίσω από το δέντρο, σε γράφει, παίρνει τον πιλιέτο σου, γιατί στο καλό. Τώρα, η μεγάλη απορία είναι εδώ στη Σάμο των ανθρώπων. Καλά, θα τα δούμε στην πορεία αυτά βέβαια. Όλο διαμαρτύρεται το συνδικαλιστικό όργανο της τροχέας, συγγνώμη, της αστυνομίας, ότι δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει κόσμος, δεν έχουμε κόσμο. Και όταν περάσεις από οποιαδήποτε σημείο που γίνεται έλεγχος, θα δεις και 4 αυτοκίνητα και 5 αυτοκίνητα της αστυνομίας και μια σειρά από αστυνομικούς υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Πώς γίνεται από τη μια να μην έχουν κόσμο και από την άλλη τόση να βρίσκονται παντού, είναι μια άλλη συζήτηση. Ο αγαπητός πτέραχος ο κύριος Νταβρής είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ξεκινάμε με τον κύριο πτέραρχο. Πολλά τα θέματα που χρήζουν μιας ανάλυσης από τον ίδιο, ο οποίος γνωρίζει πολύ πιο περισσότερο από εμάς και μας δίνει και το δικό του στίγμα των όσων συμβαίνουν σήμερα. Κύριε Νταβρή, κύριε πτέραρχε, καλή σας μέρα.
1: Τιμή μου Γιάννη, καλή περίοδο στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή ραδιοφωνική περίοδο και σε σένα και σε όλους τους βοηθούς. Και το καλύτερο να συμβεί και για την Ελλάδα μας και για τους πολίτες μας. Θα προσπαθήσουμε με ζεστή την καρδιά, λέγοντας αλήθειες, να βοηθήσουμε την κατάσταση και όχι να θίξουμε όπως ήθιστε από πολλούς άλλους να προσβάλλουμε κανένα. Κύριε η αλήθεια καλό κάνει, αλλά όπως λέγαν και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, όποιος λέει την αλήθεια στο τέλος γίνεται μισητός. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: εμείς θα τη λέμε.
0: Κύριε Πτέραρχε, πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Τι το πιο φυσιολογικό από έναν Πρωθυπουργό μιας χώρας, οποιοδήποτε χώρας, δεν λέω τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη, που να επισκέπτεται την επικράτεια της χώρας της οποίας είναι πρωθυπουργός. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν πλέον για στρατιωτική κατάληψη του Καστελόριζου. Ο Μητσοτάκης λένε το ίδιο για τελευταία φορά και που φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει εντελώς, κύριε Πτέραρχε, και μάλιστα Τούρκοι αναλυτές συζητούν ανοιχτά για στρατιωτική κατάληψη του Καστελόριζου και ανεβαίνει η ρητορική, γιατί με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο τις γνωστές διεκδικήσεις της Άγερας μπαίνει και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Μεγίστη. Πού πάει όλη αυτή η ιστορία?
1: Α, τα πάρουμε σιγά σιγά και ήρεμα. Το Καστελόριζο χρόνια τώρα, δεκαετίες, είναι ένα σημείο κλειδί. Είναι ένα σημείο διπλωματικής βαρύτητας. Είναι ένα κάστρο, θα έλεγα, άμυνας ελληνισμού, που θα πρέπει να μας συνδέει με τη μεγάλη Αχίλλειο Πτέρνα, όπως αυτή δημιουργήθηκε μετά το 1974 και μετά το δεύτερο Αθήλα, στην Κύπρο. Γιατί η μεγάλη, θα λέγαμε, αδυναμία, αλλά και η αξία που έχει η Κύπρος φαίνεται από αυτό. Σε όλους τους σχεδιασμούς οι Τούρκοι στο κεφάλι τους, επειδή θέλουν και γαλάζια πατρίδα να φτιάξουν.
0: Προφανώς χαλάει το Καστελόριζο την γαλάζια πατρίδα, τα σχέδιά τους, κύριε Πτέρα.
1: Βέβαια, αυτό και η Κύπρος και όλο το νησιωτικό πλέγμα. Τους χαλάει αυτή τη μεγάλη στρατηγική βλέψη που έχουν να γίνουν 1000 χρόνια μετά το Μάντζικερ η πέμπτη δύναμη στον κόσμο. Αυτή είναι η βαρύτητα. Από πλευράς Ελλάδος τώρα, γιατί άκουσα δυστυχώς και τον Γιώργο Παπανδρέου να βγαίνει εκεί, ο οποίος σε παρελθόντα χρόνο έχει πει «Α, δώσουμε και 2-3 νησιά με κάποιους άλλους εκεί». Όπως λέει και ο Κατρούγκαλος, έχουν μερίδιο εκεί οι Τούρκοι στο Αιγαίο και η Ντόρα το έχει πει, είναι φίλοι μας κτλ. Έχουμε δώσει εμείς πατήματα, θα λέγαμε, και διπλωματικά στην τουρκική πλευρά να θέλει και να προσπαθεί αυτό το μεγάλο της στρατηγικό όραμα, έχει όραμα η Τουρκία, να θέλει σταδιακά να το υλοποιήσει και μάλιστα χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα. Όπως έλεγε ο Σαντσού, με το σπαθί στο θικάρι. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το όλο παίγνιο, το οποίο βέβαια αρχίζει και παίρνει και άλλη μορφή. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που ο Μεν Ερντογάν είπε φωνάξουμε εκεί από το ΚΑΟΥ και μίλησε για το Καστελόριζο. Όλοι οι αναλυτές το πρωί-πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Τουρκία, όπως μας περνάει τη μεγάλη εικόνα ο κύριος Κωστίδης κάθε πρωί στο Sky, φωνάζουν για γαλάζιες πατρίδες, φωνάζουν, όπως σωστά επισήμανες, για αποστρατικοποίηση των νησιών, των νησιών, των δικών μας νησιών. Και μάλιστα υπήρχε και η Φεδρότητα, ποιοι είναι αυτοί που έλεγε μία το πρωί που την άκουσα δημοσιογράφος στο Πολατή, είναι αυτοί που είναι ντυμένοι έτσι και όπλα και τα καταλαβαίνω, λες και δεν ξέρουν. Ποια είναι τώρα η πραγματικότητα, εκτός από αυτή που είπαμε για το ότι η Τουρκία θέλει να γίνει μεγάλη. Η Ελλάδα και η Κύπρος και κάθε νησί στο Αιγαίο είναι ένα τεράστιο εμπόδιο σε αυτό το τεράστιο όραμα που έχουν. Πώς οι Τούρκοι προσπαθούν να το πείσουν αυτό, με διάφορα. Ποια εμπόδιο στο καλώδιο, μερικές νησίδες είναι έτσι, μηχανισμούς προπαγάνδας, άρχισαν πάλι από ό,τι διάβασα στην Εστία σήμερα, ξανά άνοιξαν το διακόπτη με αυτούς τους δουλέμπορους που εγώ δεν ξέρω, πρέπει να αυτοί να είναι καμιά τρακοσαριά της πλάγης.
0: Αρχίσανε πάλι, αρχίσανε την μεταφορά, τον ευρετικό πόλεμο της μεταφοράς μεταναστών στα...
1: Έτσι, μπράβο. Η Frontex δεν κάνει. Οι τουρκικές προκλήσεις με τα ντρόν, παραβιάσεις, παραβάσεις ξανάρχισαν. Και εμείς εδώ, από τη δική μας πλευρά, έτσι, αντί να πάμε στο Καστελόριζο, να πάει, όχι να πάει ο Πρωθυπουργός, να πάει ο Πρωθυπουργός, να πάει ο Τσίπρας, να πάνε όλοι, υποτίθεται, έτσι, ότι έπρεπε να πάνε. Και να πάει και η ηγεσία των όπλων δυνάμεων και όλοι να κάνουν ένα ανοιχτό τέτοιο στη Βουλή, όπως θέλουν να περάσουν το νόμο για να πούν. Δεν υπάρχει τίποτα στα νησιά, Λοζάνη τα λέει. Ψηφίζουμε και εμείς νόμο, όσοι έχουμε τη δυνατότητα, γιατί εσείς με ένα χάρτη να βάλουν ό,τι έχει η Τουρκία και να τον παρουσιάζουν τα μέσα και να τον παρουσιάζει και ο Πρωθυπουργός και να τον παρουσιάζουν όλοι στην Ευρώπη, στην Αμερική και να λέει κοιτάτε εδώ τι αποβατικές δυνάμεις έχουν οι Τουρκοί.
0: Η αλήθεια, κύριε Πτέρεχε, ναι, ότι στην προπαγάνδα η Τουρκία ρίχνει αρκετά δισεκατομμύρια για να συμβαίνουν όλα αυτά που βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως ρίχνει. Βεβαίως ρίχνει, διότι ξέρει ότι θα πληρώσει περισσότερα. Προσπαθεί όχι μόνο με αυτά. Έχει φτιάξει εδώ ολόκληρους στρατούς, τα λένε φίλοι και τα λοιπά, και αναλυτές, δικοί μας άνθρωποι σοβαροί. Το βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα. Με τους φίλους είμαστε Τούρκοι, πως έχει πει το ρεπαγκό, γιατί μας αγαπάνε. Οι Λιαμέπηδες εκεί και άλλοι, να πούμε, φορά παρτίδα, φωνάζουνε. Ο Κατρούγκαλος έφυγε τώρα κάπου, είναι εκεί που τον έβαλα Μητσοτάκης και λέει έχουν και αυτοί δικαιώματα. Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια, το έλεγε ο Τσίπρας. Ο ΓΑΠ έλεγε να δώσουμε 2-3 νησιά. Το ίδιο έλεγε και ο Περίκαυσος εκεί που πήγαινε με τις αγιονάρες ο Μέζεας. Και έχουμε μια κοινή γνώμη μέσα στην Ελλάδα, η οποία κρέμεται, και εδώ θέλω να φτάσω, κάτω από το εθνικό διαλυτικό μέσο του ηθικού των Ελλήνων. Ποιο είναι αυτό? Πόλεμο θέτε. Πόλεμο θα κάνουμε με την Τουρκία. Το έχει πει ο Σιμίτης, το πνεύμα Σιμίτη είναι ζωντανό στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Το είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικούς μήνες. Άρα, κάποιες επισημάνσεις που έκανε προχτές πάλι ο κύριος Μάζης με αφορμή τη δήλωση Φλωρίδη. Ο Φλωρίδης τι είπε?
0: Άμα δεν ψηφίσετε το Μητσοτάκη θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία.
1: Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Και δεν τον μάζεψε. Αυτό, ποιος είσαι εσύ κύριε Φλωρίδη? Είναι άποψη αυτή. Και φαίνεται ότι εγώ το έγραψα καλήν. Ήρθε εδώ, μπαμπαμπαπ, το κράτησα ανεκριφό.
0: Θα τα πούμε, κύριε Πτερέχη, θα πούμε και τον Καλίνη, γιατί δεν το κλείνουμε σήμερα.
1: Σχετίζεται με αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Σχετίζεται με αυτό, λοιπόν, και φαίνεται ότι μπορεί να υποθέσει κανείς, δεν είμαστε σίγουροι, αυτά θα βγουν στην πορεία. Επειδή ο Ερντογάν του λείπουν κάποιοι 30 τόσοι βουλευτές, να πούμε, για να κάνει πρώινες εκλογές, αλλά χρειάζεται και ένα λόγο εθνικό για την Τουρκία, γι' αυτό γίνεται αυτό η προετοιμασία στις εφημερίδες και στα μέσα, να προμαθιστεί η κοινή γνώμη ότι έχει η Τουρκία κίνδυνο και όπως έλεγε ο κύριος Φίλης στο Sky το πρωί, έγκριτος κατά τα άλλα, ο λόγος του, περνάνε στον τουρκικό λαό ότι η Τουρκία περιβάλλεται από εχθρούς, περικυκλώνεται. Άρα θα πάμε σε μία λύση, έτσι διαφαίνεται. Δηλαδή να υπάρχει κάποια όξυνση σε πρώτη φάση με το καλώδιο από εδώ και από εκεί και να πει ο Τούρκος εδώ οι Έλληνες μαζί με τους Ισραηλίτες θα μας φάνε.
0: Κύριε Πτέρερχε,
1: η συσπήρωση από εκεί θα φέρει συσπήρωση από εδώ.
0: Κύριε Πτέρερχε, όλοι σχεδόν οι αναλυτές, ο κύριος Φίλης που είπατε, ο κύριος Μάζης, ο στρατηγός ο Γκίνης, εσείς και όσοι άλλοι μιλάτε για τέτοια θέματα, εκτιμούν ότι πιθανόν στα επόμενα 2-3 χρόνια να είναι πολύ κρίσιμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σχεδόν όλοι λένε ότι η Άγκυρα σήμερα βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίες που σταδιακά κλείνει και γι' αυτό δεν αποκλείεται ακόμη και θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα πριν αλλάξει ο συσχετισμός ισχύως. Τους ενοχλούν πολλά τους Τούρκους. Ακόμη και αυτή η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιταρίλ και σας ρωτώ. Στην αεροπορική επίθεση που έκανε το Ισραήλ εντός της Συρίας όταν διαπίστωσε ότι οι Τούρκοι ετοιμαζόνταν να φτιάξουν μια βάση αεροπορική εκεί. Ακούσατε τίποτα από την πλευρά των Τούρκων για αυτό το θέμα και αυτή τη σφαλιάρα απόφαση?
1: Όχι βέβαια. Πρόσεξε, είναι γεγονός ότι η οποιαδήποτε πρόοδος, γιατί δεν έχουμε φτάσει να υπογράψουμε αμυντική συμφωνία, δεν υπάρχουν τέτοια χαρτιά υπογεγραμμένα ένθεν και ένθεν, έκλεισε μία συμφωνία όσον αφορά τα οπλικά συστήματα, η οποία βέβαια έχει χρόνο υλοποίηση στην τριετία. Αυτοί δηλαδή μέχρι να στηθούν που λέμε ραντάρ και τα λοιπά, και εδώ είναι και άλλη μια προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή όταν θέλουν να λιβανίσουν εντός και εκτός εισαγωγικών τις ενέργειες Μητσοτάκη γύρω από την εξωτερική πολιτική, παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του λεγόμενου εξοπλιστικού πατριωτισμού, που είναι άκρα επικίνδυνος. Δηλαδή, εμείς λέμε το Ισραήλ υπογράψαμε και μέχρι να έρθουν αυτά προλαβαίνει προλαβαίνει εντός εισαγωγικών, δεν τον αφήσουμε να προλάβει, να κάνει και τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. πότε θα υλοποιηθεί η ασπίδα του Αχιλλέα. Πότε.
0: Λοιπόν,
1: τα,
0: θα πούμε και
1: τα ράβια πότε θα έρθουνε. Πότε θα είναι έτοιμο πόλεμα.
0: Κύριε
1: τα F-35 πότε. Επέτρεψε μου να σου πω, θα πάμε σε διάρκεια. Αυτά τα 3-4 χρόνια που θα δώσουν στην Ελλάδα, που βέβαια δεν είναι αρκετός ο εξοπλισμός, γιατί χρειάζεται και προσωπικό μεχικό από κάτω, έτσι κάτω από την ασπίδα του Αχιλλέα, χρειάζεται πνεύμα κολοκοτρώνη και από πάνω η σκέπη της Παναγιάς και μια ισχυρή κοινωνία για να έχει απόδοση αυτή. Αυτή η όλη κατάσταση όμως θα υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Αυτή την περίοδο λοιπόν η Τουρκία δεν θα την αφήσει να υποτίθεται να δυναμώσει, γιατί μπορεί να υπάρξει και αλλαγή εδώ μέσα και νοοτροπίας και τα λοιπά, και να φύγει το πόλεμο στα Γκάνα. Άρα μέσα σε αυτό το χρόνο η Τουρκία με τον Ερντογάν θα προσπαθήσει να έχει αποτελέσματα επί του πεδίου και επί του οράματος το οποίο έχει. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Κύριε Πτέρωχε, βλέπουμε πολλές φορές και συζητάμε άρθρα πολλών τουρκικών εφημερίδων, ειδικά εφημερίδων που πρόσχεται και στον Ερντογάν. Σήμερα ο διευθυντής της Μιλιέτ κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδιώκει ελληνοτουρκική σχέση.
1: Δεν θα Γιάννη, συγγνώμη, μπορεί να επαναλάβεις.
0: Λέω σήμερα ο διευθυντής της Μιλιέτ κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδιώκει ελληνοτουρκική σύγκρουση, ενώ τουρκικά μέσα επαναφέρουν αιτιάσεις για το Καστελόριζο και τα Δωδεκάνησα. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί πολιτική εκτίμηση του ιδίου, δεν συνοδεύεται από στοιχεία που να αποδεικνύουν Ισραηλινό σχεδιασμό για πρόκληση πολέμου μεταξύ δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Είναι όμως, κύριε Πτέραχε, ενδεικτικός της νέας γραμμής που εμφανίζεται σε τμήμα του τουρκικού δημόσιου διαλόγου, όπου η στενότερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ παρουσιάζεται όλο και συχνότερα ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κύριε Πτέρυχη.
1: Αγαπητέ Γιάννη, αυτό θα συνεχίζουν να κάνουν οι Τούρκες εφημερίδες και τα μέσα από προπαγάνδα της Τουρκίας. Το επικίνδυνο όμως είναι τι συμβαίνει εντός Ελλάδος. Δηλαδή, υπάρχουν φωνές οι οποίες όχι μόνο στέκονται απέναντι σε μια στενότερη συνεργασία με το Ισραήλ, στρατιωτική και αμυντική, βάσει της λογικής του εχθρού μου πρέπει να γίνει φίλος μου για να αντιμετωπίσω την κατάσταση, έτσι. Και δευτερευόντως, με την ίδια βαρύτητα θα έλεγα, προσπαθούν ορισμένοι να περάσουν ορισμένα μηνύματα στην κοινωνία, ότι ξέρετε, η συνεργασία η στρατιωτική με το Ισραήλ και στρατηγική συνεργασία είναι λάθος. Είναι λάθος, λες, και η επιλογή μας πρέπει να είναι, εμείς πρέπει να στηρίζουμε την Τουρκία και τους δορυφόρους. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ οι Έλληνες γενικά με τις σχέσεις τους που είχαν με τις αραβικές χώρες, αλλά και με την Παλαιστίνη, η οποία όλοι σε όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Παλαιστίνη, με τους ανθρώπους εκεί, με τις άγριες πράξεις που κάνουν οι Ισραηλοί, εμείς έντιμοι μέτρο...
0: Γιατί η άλλη πλευρά δεν κάνει άγριες πράξεις. Η άλλη πλευρά δεν κάνει άγριες πράξεις.
1: Σαφέστατα και κάνει. Και θέλω να πω ότι ενώ θα βρεις δηλώσεις δικών μας πολιτικών αρχηγών, δικών μας επίσημων ανθρώπων, μια διάχυτη υποστήριξη στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντάξει και όλα αυτά, δεν βλέπω ούτε μία δήλωση ούτε και αυτού του γέροντα που μόλις έκανε ο Ερντογάν την Αγία Σοφιά Δανή, πήρε αμέσως τα αεροπλάνα να πάνε το συγχαρεί.
0: Μια ανωτελεία, μια ανωτελεία.
1: Να λέει, ξέρω εγώ, λευτεριά στην Κύπρο.
0: Μια ανωτελεία, κύριε Πτέραρχε, μια ανωτελεία. Να περάσουμε σε διαφημιστικό μήνυμα και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως, εντάξει.
1: Βεβαίως, περιμένω.
0: Ευχαριστώ, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου. Όρμος Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον, κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει, το έχω χείλη.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
0: Συζητάμε με τον πτέρωχο, τον κύριο Νταυρή, τα θέματα που απασχολούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και εκείνο που φαίνεται για τους Τούρκους είναι ότι δεν μπορείς να ζητάς Τουρκία να είναι αμυντικά προστάτευτα τα νησιά όταν εσύ έχεις παρατάξει μια ολόκληρη στρατιά με αποβατικό στόλο ακριβώς απέναντί τους. Η απειλή πολέμου και η συγκέντρωση δυνάμεων στα παράλια δίνουν στην Ελλάδα το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Λέει λοιπόν, επικαλείται συνθήκη η Τουρκία. Ναι, οι διεθνείς συνθήκες, η Λοζάνη το 23, το Παρίσι το 47, έθεσαν κάποιους περιορισμούς για τα ελληνικά νησιά, επειδή τότε θεωρούνταν προκεχωρημένες ζώνες κοντά στα υπηρετικά εδάφη της ιτημένης ή ανοδιοργανωμένης Τουρκίας. Φυσικά και δεν υπάρχει καμιά διεθνή συνθήκη που να υποχρεώνει την Τουρκία να μην έχει το δικό της στρατό στο υπηρετικό έδαφος στην Ανατολία. Όμως εδώ, δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Πτέραρχος.
1: Πάντα σ' ακούω.
0: Κύριε Πτέραρχε, εδώ έχουμε την διάρθρωση των τουρκικών δυνάμεων απέναντι από το Αιγαίο, που είναι η εξής επιγραμματικά. Η στρατιά του Αιγαίου, που ιδρύθηκε και το 1975. Η έδρα της βρίσκεται στη Σμύρνη. Υπάρχει λοιπόν περιοχές, το Ντενισλή, η 11η ταξιαρχία καταδρομών, στη Μανίσα, στη Μαγνησία, η 1η ταξιαρχία εκπαιδεύσης πεζικού, στα Μούγκλα, απέναντι από τα Δωδεκάνησα το Σύνταγμα καταδρομών, ο αποβατικός στόλος στη Μεσόγειο, ο οποίος σταθμεύει στη βάση της Φώκιας βόρεια της Σμύρνης, και έχουμε και την τουρκική πολεμική αεροπορία στο Αιγαίο, όπου υπάγεται στην πρώτη διοίκηση αεροπορικών δυνάμεων με έδρα το Ισκί Σεχίρ. Κάποτε το επισκέφτηκα το μέρος αυτό και είδα πραγματικά τι γίνεται εκεί, και οι κύριες αυτές αεροπορικές βάσεις που βλέπουν, σε εισαγωγικά η λέξη βλέπουν, απευθείας στο Αιγαίο και από τις οποίες απογειώνονται τα μαχητικά για τις παραβιάσεις. Είναι το Μπελίκεσίρ, η 1η αεροπορική βάση, όπου φιλοξενεί F-16, το Πάνορμος, η Μπαντήρμα, με μαχητικά F-16 κοντά στα στενά των Δαναλίων, στο Τσιγλί, απέναντι εδώ στη Σμύρνη. Έχουμε τη δεύτερη κύρια βάση, είναι η κύρια βάση αεροπορικής εκπαίδευσης, και απέναντι στη Ρόδο, στον Τάλαμαν, έχουμε την προχειρόνιμη βάση ανεφοδιασμού. Κουράζω, αλλά θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά το πολεμικό ναυτικό, η Τουρκία έχει χωρίσει την ναυτική της διοίκηση. Η περιοχή του Αιγαίου καλύπτεται από τη διοίκηση ναυτικών περιοχών νότου, την βάση, τη γνωστή βάση Αξάζ. Έχουμε τη βάση στις Μαρμαρίδες, την τουρκική στρατοχωροφυλακή και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εδώ βλέπουμε ότι, και κλείνω εγώ κύριε Πτέραρχε, απέναντι από τα ελληνικά νησιά που τα ζητάει αποστρατικοποιημένα η Τουρκία, μεταφέρει όλους και περισσότερες μονάδες. Γιατί?
1: Τι γιατί. Είναι προφανές.
0: Ναι, αγαπητέ, είναι προφανές, Γιάννη, το γνωρίζουμε.
1: Καθαρές κουβέντες, γιατί έτσι χρειάζονται και απλές για να μας καταλαβαίνει το ακροατήριο. Η Τουρκία δεν θέλει, τον θυμάσαι τον πρέσβη που τον είχε βγάλει, τον κύριο Νεάρχη, δεν θέλει τη μισή Κύπρο ούτε αυτές οι κουβέντες που γίνονται. Έβγει η Αξενέρ, το λένε όλοι, εμείς θέλουμε όλη την Κύπρο, που είναι η Αχίλλειος Πέρ. Πάμε παρακάτω. Θέλουμε γαλάζια πατρίδα. Τον έχετε δει το χάρτη. Έτσι. Θέλουμε να γίνουμε η πέμπτη δύναμη στον κόσμο.
0: Δεν είναι μόνο το θέλουμε. Είναι και παρατάσσουν και τις στρατιωτικές τους δυνάμεις απέναντι στο πριν το θέλουμε.
1: Θα φτάσουμε. Ο πόλεμος ή οι επεκτατικές τάσεις της Τουρκίας μπαίνουν στο μυαλό και στην ψυχή των νέων Τούρκων του Δημοτικού.
0: Θα σας πω κάτι εδώ που έγινε στη Σάμμο.
1: Θα γράφονται στα βιβλία τους. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν είναι ο Νταβρής, δεν κινδυνολογεί, ούτε είναι πολεμοκάτω. Τα λένε οι ίδιοι, από τον Ερντογάν, από τον άλλον που είναι φυλακή, από την Εξενέρα, από όλους. Γίνεται μάλιστα συναγωνισμός και από την λεγόμενη αντιπολίτευση στην Τουρκία ποιος θα είναι πιο επιθετικός απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή το όραμα της μεγάλης Τουρκίας Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είναι μία θεωρία η οποία ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες, οι οποίοι για αμυντικούς λόγους πρέπει να πάρουν το θόλο του Αχιλλέα, να φτιάξουν το θόλο του Κολοκοτρώνη και την ψυχή από κάτω και τους ανθρώπους που να χειρίζονται αυτά τα θέματα και να πιστεύουν στην Παναγία που να είναι από πάνω και να μας προστατεύει. Όχι. Ο κύριος Δένδιας Παραδείγματος βγαίνει και λέει εφαξός και συμφωνώ μαζί του, δεν συμφωνώ με το παρακάτω βέβαια, με το μετά, και λέει η Τουρκία είναι εχθρός της Ελλάδος και μάλιστα υπαρξιακός. Τι εννοεί για να καταλάβει ο κόσμος το που λέει ο κύριος Δένδιας? Η Τουρκία θέλει να μας εξαφανίσει, να μας καταπιεί. Το λέει στα παιδιά της. Φτιάχνει το στράτευμά της έτσι, το παρατάσσει στις από εκεί ακτές της Σάμου, της Χίου, της Μυτιλίνης, παντού. Το λέει με κάθε διπλωματικό ή προπαγανδιστικό τρόπο. Στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, σε εφημερίδες. Έχει στήσει ολόκληρους μηχανισμούς εκτουρκισμού εντός Ελλάδος και εκτός. Τι, δηλαδή βλέπουμε την Αρκούδα ή τον Τούρκο με το Φέση και αρχίζουμε και αναπτύσσουμε θεωρίες και εκπέμπουμε λόγια στον αέρα πολιτικών. Μας αγαπάνε οι Τούρκοι που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Ή να δώσουμε 2-3 νησιά στο Αιγαίο που λέει ο Γιωργάκης που έβαλε και τις φωνές δίθεν στο Μητσοτάκη.
0: Κύριε Πέραχε, όποιοι τα λένε αυτά, οι όποιοι βάζουν το δίλημα πόλεμο θέλετε να έχουμε, είναι προδότες. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν μπορεί η Τουρκία να στείνει απέναντι ολόκληρες στρατιές που οι στρατιές αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν για μια άλλη χώρα. Είναι στρατιές, είναι στρατεύματα που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας.
1: Όποιος
0: λοιπόν έχει αυτό το επιχείρημα και πόλεμο θέλετε... Η προδότης, τελείωσε η ιστορία.
1: Πάμε τώρα. Λοιπόν, έχει εμφανιστεί ρε παιδιά, να κάνουμε συνεκμετάλλωση, προσέξτε το. Αν πάει κανένα στο Παπαχελά και δει το Μητσοτάκη, λέει εμείς θα πάρουμε το περισσότερο, αυτή το μικρότερο. Λοιπόν, ποια διαφορά έχει η τοποθέτηση αυτού που είχε πει ο Γύρω Μητσοτάκης με αυτό που είπε ο Κατρούγκαλος μέσα στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, του νεοφώτης του και πλέον του ήρθε η επισφύριξη του πατριωτικού πνεύματος και αυτού και λέει, ξέρω, δεν λέγανε χρόνια αυτή η... Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Αυτό δεν πέρασε στην τότε νεολαία και σήμερα η τότε νεολαία είναι 30 και 40 και έχουν αποδεχτεί, εδώ είναι το πιο επικίνδυνο και πάνω σε αυτή τη βάση μίλησε και ο Πτωρίδης, στην σημειτική θεωρία, η οποία βέβαια πηγάζει και απάλλαστο, έτσι. Τι πόλεμο θα... Άκου Γιάννη και θέλω να ακούσουν οι απλοί πολίτες. Ο στρατιώτης, ο Ιωάννης Νέγρης και οποιοσδήποτε άλλος Έλληνας στρατιώτης, ο οποίος είναι και πολίτης μας, δίνει όρκο όταν πάει στο στράτευμα να πεθάνει, να ξοδέψει, να δώσει για την πατρίδα και την τελευταία ρανίδα του αίματος. Τι είναι στη σημαία, που η σημαία είναι το σύμβολο του έθνους και της πατρίδας. Προσέξτε τώρα. Τον ιερό αυτό όρκο, τον οποίον το δίδει κάθε πολίτης και το καταλαβαίνει κανείς στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη εκεί, η συμβολογία του άγνωστου στρατιώτη, πηγαίνουμε και τιμούμε σε εθνικές εορτές και ο καθένας περνάει, νιώθει ρίγος και έχουμε τους στρατιώτες μας εκεί που φυλάνε. Γιατί κάποιοι ανώνυμοι πολίτες, όλοι μαζί, υπό την καθοδήγηση έφεδρων αξιωματικών και άλλων, έδωσαν τη ζωή τους, από Κολοκοτρώνη και δόθε, για να... Μ' ακούτε?

0: γνώμα δεν είναι.
1: Λοιπόν, τεχνικά προβλήματα, φαντάζομαι...
2: Το Predator είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
1: Λοιπόν, αυτά που λέτε κύριε Νταβρή, πέσανε και τα τηλέφωνα, πέσανε και τα πάντα.
2: Τελειώνω σε ένα λεπτό.
1: Λοιπόν, μην τελειώνετε, δεν πήρε μια.
2: Όχι, αυτό. Για μένα, όπως το έχω εκφράσει πολλαπλώς και μου δίνετε μια ευκαιρία να το πω πάλι σήμερα, αυτό το πόλεμο θέλετε να κάνουμε... Είναι ο καρκίνος το ηθικό του Έλληνα πολίτη, της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού στρατεύματος που, εάν κύριε δεν διαπάρει 4 ασπίδες του Αχιλλέα και πάνε ακόμα παραπάνω και υπάρχει αυτό το ρητό που το μαθαίνει τα παιδιά, έχουν περάσει την ελληνική κοινωνία, το κονάει, το κούνησε δια της δηλώσεώς του πάνω από τα κεφάλια μας ο κύριος Φλωρίδης, θα κάνουν ντου η Τουρκία αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Έτσι. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Γιατί μετατρέπουν νόρκο υπερβομών και ιστιών, δηλαδή του ύψιστου καθήκοντος που έχει ο Έλληνας να πεθάνει για την πατρίδα του, τον έχουν φτιάξει ότι είναι φασιστική νοοτροπία και μια τάση προς πόλεμο. Ο αμυντικός πόλεμος, το να θέλει ο Νέγρης και ο απλός πολίτης Σάμου, ο Γιάννης εκεί που μας ακούει με τα παιδιά του, ο Χ, ο Ψ, ο Νταβρής εδώ, να θέλει να είναι ελεύθερος στα πλαίσια αυτά που έκανε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης, να έχουμε την εθνική μας ταυτότητα, να προχωράμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να μπει κάτω από την πολιτική ταμπέλα και το φόβο που πάει ο κύριος Φλωρίδης να πει να κάνουν ντου οι Τούρκοι. Και από αυτό το σημείο θέλω να έρθω στην επίσκεψη Καλλίν και στην ερμηνεία με ερωτήματα που μας βάζει όλους σε σκέψη. Αυτή, ξέρω εγώ, η κατάσταση, ενώ ξαναρχίζουμε στο Αιγαίο αυτή την ιστορία.
1: Πάντως μαθαίνουμε μανέρα... από απέναντι, γιατί ναι. Η Ελλάδα δεν μιλάει, ναι. Από τη γενή ΣΑΦΑΚ που υποστηρίζει ότι ο Καλλίν μετέφερε στην Αθήνα το μήνυμα πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Έτσι. Ούτε τη στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών.
2: Ναι. Η ερώτηση δική μου είναι, να κάνω κι εγώ λίγο το δημοσιογράφο, αγαπητέ Γιάννη, είναι αυτό το μήνυμα, ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω, άρα κάντε εσείς. Ή μήπως είναι για να εδραιωθούν δηλώσεις όπως αυτή του Φλωρίδη και να πάμε σε μια κατάσταση, για να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Ο Τούρκος, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, θέλει μια δικαιολογία για το εσωτερικό του για να κάνει πρώτες εκλογές και να ξαναμείνει ο Ερντογάν. Αυτή η συσπήρωση απέναντι, μήπως επιδιώκεται διαδηλώσεων τύπου Φλωρίδη να γίνει και στην αποδό μεριά και ο κόσμος να φοβηθεί, γιατί τόσα χρόνια μετά το σημείο πόλεμο θα κάνουμε τώρα. Τι λες τώρα, εδώ άσε να τα βρούμε, έπεσε το καλώδιο για τα λοιπά.
1: Μια ανωτελεία. Ναι. Εδώ και αρκετό καιρό έχετε επισημάνει ότι αυτή η ιστορία με τις επισκέψεις χιλιάδων Τούρκων που οικονομικά βοηθούν το νησί με την έλευσή τους εδώ, σας μεταφέρω ένα περιστατικό που έγινε προχθές ή χθες, αν δεν κάνω λάθος, σε μια περιοχή στο Κοκάρι της Σάμου. Μια περιοχή αρκετά τουριστική. Ήρθανε Τούρκοι από απέναντι και ζητήσανε στοιχεία το πόσο αξίζει μια ομπρέλα, ένα ζευγάρι ξαπλώστρας στην παραλία. Είπε λοιπόν η ιδιοκτήτρια, λέει, οι δύο ξαπλώστρες 7 ευρώ. Αυτή την τιμή έδωσε. Ναι. Έστησαν ένα ολόκληρο καυγά και είπαν το εξής επιχείρημα οι Τούρκοι. Μα αυτά, λέει, τα νησιά είναι δικά μας και για μας πρέπει να είναι δωρεάν οι ξαπλώστρες. Βέβαια το θέμα δεν είναι η ξαπλώστρα, αλλά το τι έχει καλλιεργηθεί στο μυαλό όλων αυτών των ανθρώπων που έρχονται για να δουν αυτά τα νησιά που υποτίθεται ότι είναι δικά τους, αλλά τα κατέχουμε εμείς.
2: Αυτή η στιχομηθεία καταγράφηκε, Γιάννη, το δήλωσε η κυρία που ήταν ναι. εκεί, η κυρία έχει καταγραφεί.
1: Έχει καταγραφεί στο δημοσιογράφο, έχει πουθενάλλου.
2: Ναι, δημοσιογραφικά. Αυτό ναι. πέρασε στον κόσμο, δεν πέρασε.
1: Μα τώρα, προχθές έγινε.
2: Προχθές. Ναι, βέβαια. Εδώ, αν θυμάσαι, πρόκαιρου και ο φίλος μας εκεί, ο Περιφερειάρχης, είχε, πότε ήταν πέρυσι, ήταν που είχε μαζευτεί η νεολαία, η μεν και η δε, στα πλαίσια της σύσφυξης, κάτω από το... από το πνεύμα των ήρεμων νερών και τα του Κόπουλα.
1: Και δεν τιμήσανε τον Κότς, τον μεγαλύτερο επιχειρηματία, ναι. τα ξεχάσαμε αυτά.
2: Λοιπόν, έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και λένε έλα τώρα μωρό, τώρα το είπε ο Τούρκος εκεί για το κάρμα. Μα δεν είναι ρε παιδιά το ποτούρ. Είναι γράμμενα στα βιβλία. Δεν πήρε κανένα στα βιβλία αυτά να τα πάει στη Βουλή. Δεν πήγε να τα πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών.
1: Τι λέτε τώρα, υπάρχουν μηχανισμοί, είναι δυνατόν να τα συζητάμε αυτά ραδιοφωνικά, ναι. να μας ακούει χιλιάδες κόσμος και να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι ενημερώνουν για όλα αυτά τα θέματα, γιατί αν πράγματι ισχύει αυτό να το κλείσουν μαγαζί η Ελλάδα, δεν χρειάζεται να,
2: έτσι.
1: να υπάρχουν.
2: Πρέπει να ξέρεις αγαπητέ Γιάννη, και απλά εμείς το υπενθυμίζουμε τους πολίτες, εγώ είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις. Ότι δεν υπάρχουν επίσημες φωνές που και έχουν αρχίσει ντοκιμαντέρ προ-20 αιτίας, οι οποίες λέγανε με τους Τούρκους μια χαρά περνάγανε. Πρόσεξε και αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα. Αυτά που λέγανε, α, περνάγαμε ωραία. Με τους Τούρκους εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ναι, με τον επόμενο Τούρκο επώνυμο Χ, τον Ψ, τον απλό Τούρκο, αν είναι ένας Τούρκος από εδώ και ένας Έλληνας, μπορεί να γίνει αυτό κτλ. Αλλά το κοινωνικό υποκείμενο η Τουρκία δεν διοικείται από τον απλό Τούρκο με τον οποίο μπορεί να τον καλέσει στο σπίτι σου να φάσει να σε καλέσει. Εδώ δημιουργούνται ολόκληρες πεπιθήσεις από τους επίσημους κρατικούς μηχανισμούς αυτοκρατορικού της Τουρκίας ότι η Ελλάδα τους ανήκει. Δηλαδή ο μέσος Τούρκος νεαρός στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, μετά ως φοιτητής, μετά ως επιχειρηματίας πιστεύει ότι το όραμα για να γίνει η Τουρκία μεγάλη, που το θέλουν και οι Ερντογανιστές και οι υπόλοιποι, περνάει από την κατάκτηση Κύπρου-Ελλάδας. Εάν αυτό το πράγμα εμείς δεν το πούμε στα παιδιά μας, εάν δεν εξηγήσει ο κύριος Δένγιας ότι η έκφραση υπαρξιακός εχθρός δεν φτάνει, να εξηγηθεί και αν δεν δημιουργηθεί ένα μέτωπο που αυτή τη στιγμή θα ανατρέψει το δόγμα Σιμίτη, τι θέλετε πόλεμο θα κάνουμε που το έχει πει και τελευταία πριν 6-7 μήνες ο Πρωθυπουργός και άλλοι, η γητόπιο Φλωρίδης τώρα, έτσι, θα πρέπει αυτό το πράγμα να ανατραπεί τις δάθμες. Ο τουρκικός μηχανισμός κάνει, για να το πω απλά, γιατί με ενδιαφέρει να ακούμε σωστά, με καθαρές κουβέντες οι απλοί Έλληνες πολίτες. Κανένας Τούρκος δεν θα έκανε μαγκές και θα έλεγε τη μια φορά ο Ερντογάν θα έρθω νύχτα, μαζεύει το ένα τ' άλλο, εάν απέναντί του βάλουμε και σκαλίσουμε στην ψυχή του Ελληνόπουλου τους πρώτης δημοτικού ότι εμείς θα χύσουμε και την τελευταία ρανίδα του αίματός μας και θα είμαστε ο καθένας ένας μικρός κολοκοτρώνης. Άρα κύριε Δένδια, άρα κύριε Μητσοτάκη, άρα κύριε Πορτοσάλτε, όσο και να μιλάς, και όταν λες έχουμε πάρει, που δεν έχουμε πάρει, σε 4 χρόνια θα τα πάρουμε, κάτω από το θόλο του Αχιλλέα πρέπει να βρίσκονται χειριστές αυτών των οπλικών συστημάτων που να έχουν ψυχή κολοκοτρώνη. Αν δεν υπάρχει αυτό και παίρνουμε εμείς φρεγάτα και στραγγαλίζουμε τους Έλληνες και φεύγει το μισό πολεμικό ναυτικό υπαξιωματική και άλλοι και στα σχολεία μας δεν ξυλώσουμε το τι θέλετε πόλεμο να κάνουμε, όλα αυτά είναι παλιοσίδερα. Απόδειξη. Μα το 21. Οι Τούρκοι είχαν η σύγκριση οπλικών συστημάτων Τουρκίας και κολοκοτρωνέων ήταν 10.000 προς ένα. Όχι τώρα που είμαστε και στην αεροπορία παραπάνω. Δεν λένε είμαστε στην αεροπορία παραπάνω. Ναι. Mm-hmm. Είδες εσύ να κολώνουν οι Τούρκοι να βάλουν μέσα, εδώ στείλανε το καλοκαίρι, ήσουν και εσύ στην προβλεπόμενη άδεια, στείλανε τον ντρόν να πούμε να κάνει βόλτες στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Πριγά, άσα το ρίξει κάτω.
1: Μα εδώ περνάνε καθημερινά πάνω από τη Σάμο.
2: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Η Κύπρος, για να πάμε εκεί που για μένα είναι το μεγάλο μου, θα έλεγα, ο μεγάλος μου προβληματισμός. Οι Τούρκοι, αγαπητέ Γιάννη, έχουν δημιουργήσει στρατιωτικές δυνατότητες στην Τουρκία και απέναντι και μας κάνουν παραπλάνηση εντός εισαγωγικών. Έτσι. Θα πάνε στο Καστελόριζο, θα βγούμε εκεί. Εάν οι Τούρκοι αποφασίζουν να κάνουν χρήση της αυτοκρατορικής πάθης, δηλαδή να βγάλουν το σπαθί από το θικάρι και όχι να μας πάρουν χωρίς ντουφεκιά, το πρώτο πράγμα που εκτιμώ εγώ αν ήμουν Τούρκος θα βάζα όλα τα τάν και ό,τι στρατό έχω να πάνε από εκεί που είναι από τη γραμμή της προδοσίας μέχρι το νότο κάτω. Λοιπόν, εκεί είναι αχίλιος πέρα αυτό το πράγμα, όχι μόνο διαλόγουν αμυντικό δόγμα και τα λοιπά, διπλωματικά, στρατιωτικά, να έχουμε, πώς το λένε, να το κάνουμε όπως οι Ιρανοί, να σκάψουμε τα πάντα, να πάρουμε τζέβελιν, ξέρω εγώ, 500 να πάρουμε, αν πάντα που να ρίχνουν τα Τούρκια αεροπλάνα, να τα ρίχνει και ένα φαντάρωσαν αυτά που υπάρχουν τα αντιεροπορικά, να είναι εκείνο, να πάμε στα δημοτικά και να πούμε από εδώ θα πεθάνουμε όλοι πάνω στη γραμμή διαπέρασης κάτω, να βάλουμε εδώ διαδράκοντα, να. Αυτά δεν βλέπω να γίνονται. Και έχουμε κουβέντες να ξαναφέρουμε τη Δύση Ανάν από εδώ, από εκεί. Όσο η Κύπρος είναι κάτω από τέτοιο καθεστώς στρατιωτικής αδυναμίας εντός εισαγωγικών αλλά και εκτός, οι Τούρκοι με τέτοιες νοοτροπίες δήθεν καλής γειτονίας, ενώ δεν υπάρχουν αυτά, είναι ψευδή, όπως τα λέω, δεν για σ' αλλά δεν πάει παρακάτω.
1: Είναι τροπή που μετά από τόσα χρόνια φτάσαμε στο σημείο, και να κλείσω εγώ γιατί θα σας παρακαλέσω αύριο, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Βεβαίως,
1: να υποστηρίζουν τα δίκαια των Κυπρίων οι Ισραηλινοί και να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει ίσα και στα ράτα, η μισή Κύπρος είναι υπό την κατοχή της Τουρκίας και ο Έλληνας να μην μιλάει καθόλου, έτσι.
2: Εγώ, Γιάννη, θα κλείσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πω το εξής. Θα ανησυχούμε 10 φορές για τον Καστελόριζο. Για την Κύπρο πρέπει να ανησυχούμε 1010.
1: Μάλιστα.
2: Ή από πάνω, από τη Σαμοθράκη, και το είπα αυτό, του είπα του κυρίου Δέντια, οι δυο Μπεργαμίνοι, μία πρέπει να ονομαστεί Μεγίστη Ιρό και η άλλη Σαμοθράκη. Αλλά, εάν άμεσα δεν ενεργοποιηθεί ενιαίο αμυντικό δόγμα που να κουμπώσει με υπογραφές και στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, ο χρόνος αυτών των 3 ετών που μέχρι να έρθουν ή να πάρουμε οπτικά συστήματα είναι πολύ επικίνδυνος. Αλλά και αυτά να τα κάνουμε, εάν δεν φτιάξουμε νέους κάτω από την ομπρέλα του Αχιλλέα που να έχουν ψυχή και νοοτροπία κολοκοτρώνη, η Τουρκία θα μας κερδίσει με το σπαθί στο θικάρι. Διώξτε, αγαπητοί Έλληνες, από το μυαλό σας και την ψυχή σας, το πόλεμο θα κάνουμε. Είναι ένα ψευτοδίλημα, είναι ένας καρκίνος στο ηθικό, και βάλτε, θα πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας για τη σημαία. Όπως ορκίζεστε όταν πάτε στρατιώτες.
1: Κύριε Πτέρεχε, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ, Γιάννη, για την πρώτη μέρα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πτέρεχε. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Νομίζω αύριο
2: θα
1: σας παρακαλέσω πάλι.
2: Βεβαίως, θα τα λέμε, διότι ξεκίνησαν πάλι οι ροές.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ο Ισραηλικός πόλεμος ξανάρχισε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα μου, φιλιά σε όλους τους φίλους εκεί κάτω.
1: Να είστε καλά, κύριε Πτέρεχε.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνει στην άσφαλτο. Σκίζει τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμμο, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 8172. Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 8172.

0: λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος. Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά τους σαμιώτες περιφερειακούς συμβούλους που ψήφισαν όχι, αλλά όταν ήρθαν οι νέοι μετανάστες εξαφανίστηκαν όλοι. Αναφέρουν στον κύριο Καλτάκη, στον κύριο Μάρκο, στον κύριο Μαυρατζώτη, στην κυρία Ανδριάδο, στην κυρία Γκαλβίνο και στον κύριο Κατσούλη. Η υπόθεση της νέας μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο αποκτά πλέον διαφορετική πολιτική διάσταση. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη μετακίνηση ανθρώπων προς το νησί, προηγήθηκε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αιγαίου με την οποία οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι δήλωσαν ότι τα νησιά δεν μπορούν να δεχτούν καμία επιπλέον επιβάρηση και προειδοποίησαν ακόμη και για κινητοποιήσεις σε περίπτωση που η κυβέρνηση κινηθεί αντίθετα. Μεγαλοστομίες. Αυτά γίνανε στις 27 Αυγούστου του 26 και ήταν μια αμόφωνη απόφαση με 34 ψήφους. Παρά λοιπόν τα καταγεγραμμένα γεγονότα, μετά την απόφαση αυτή έφτασε στη Σάμο νέα φουρνιά μεταναστών από την Κρήτη. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η πολιτική αντίφαση που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι είχαν μόλις ψηφίσει ότι η Σάμος δεν μπορεί να δεχθεί νέα επιβάρυνση και είχαν δηλώσει ότι θα αντιδράσουν σε αντίθετες κυβερνητικές αποφάσεις. Όταν όμως ακολούθησε νέα άφιξη, δεν υπήρξε καμία αντίδραση που θα ανέμενε κανείς από μία απόφαση η οποία μιλούσε ρητά για κινητοποιήσεις. Ο κύριος Βέτας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αγαπητέ Ιωάννη, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα κύριε Νέγρη, καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο και καλή σεζόν να έχετε.
8: Να είστε καλά κι εσείς. Αναφέρομαι σε αυτή την απόφαση που πήραν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι στις 27 Αυγούστου και δεν προλάβανε να περάσουν δύο μέρες από αυτή την απόφαση και είχαμε την άφιξη των νέων μεταναστών από την...
9: Με ακούτε, κύριε Νέγρη? Κύριε Νέγρη.

0: Λοιπόν, λέει κανείς ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τις κινητές τηλεφωνίες. Να μην τις εμπιστευόμαστε καθόλου. Βλέπετε τι γίνεται. Συζητώ λοιπόν με τον κύριο Βέτα για τους περιφερειακούς συμβούλους που είχαν ψηφίσει ότι η Σάμος δεν μπορεί να δεχτεί νέα επιβάρηση, όταν όμως ακολούθησε η νέα η άφεξη, δεν υπήρξε αντίδραση, παρά που η απόφαση μιλούσε για κινητοποιήσεις. Δεν μπορεί μια ομόφωνη πολιτική απόφαση να αποκτά ουσία μόνο όταν δοκιμάζεται στην πράξη, και δυστυχώς στην περίπτωση της Σάμου η δοκιμή ήρθε πολύ γρήγορα. Η Σάμος δεν βρίσκεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η δομή του Ζερβού αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό στοιχείο του μεταναστευτικού σχεδιασμού στο νησί. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Κύριε Βέτα.
1: Ναι, κύριε Νέβη, σας ακούω.
0: Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι και από την δική μου ευθύνη η διακοπή.
1: Άρχισαν
0: αλλά
1: τα σαμποτάζ πάλι.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα το δούμε, θα το ψάξουμε.
1: Ναι. Κύριε Νέαγρη, άκουσα το διάλογο, τον πρόλογο που είχατε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, μου θυμίζει τότε τα δημοτικά συμβούλια που γινόταν τα πανωτά συνέχεια. Μέσα σε ένα μήνα, ούτε μήνα, είχαμε κάνει 10 πανωτά δημοτικά συμβούλια. Η απόφαση ήταν να γίνει μια μικρή δομή 1500 άτομα, ενώ η κυβέρνηση τα έγραψε όλα στα παλιά των παπουτσιών τους, και το ίδιο γίνεται και τώρα. Δεν σέβεται την απόφαση του δημοτικού, του Περιφερειακού Συμβουλίου, στέλνει ταυτοχρόνως μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στέλνει λαθρομετανάστες. Και αυτό θα γίνει τη συνέχεια, κύριε Νέγρη. Άνοιξε ο δρόμος από την Κρήτη. Και δεν είναι το θέμα ότι
0: τώρα
1: έρχονται
0: ότι ανοίγει ο δρόμος, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα, Εστία, ανοίγει πλέον και ο υβριδικός πόλεμος από την Τουρκία για την μεταφορά σε όλα τα νησιά μεταναστών. Και μάλιστα τα τελευταία 24 ώρα έχουμε αρκετές αφίξεις στο νησί, κύριε Βέτα.
1: Κύριε Νέγρη, ο υβριδικός πόλεμος έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Λέω, είχε λίγο.
1: Έχουμε γεμίσει, και δεν είναι ότι έρχονται, βγαίνουν οι μετανάστες στην Κρήτη, παλιά έρχονταν στα νησιά μας και τους στέλνουν πίσω. Τους αμολούν σε όλη την Ελλάδα. Έχουν γεμίσει όλη την Ελλάδα. Τους προσφέρουμε φαγητό, του προσφέρουμε στέγη. Είναι ένα φίδι που το μεγαλώνουμε συνέχεια, το ταΐζουμε, στο τέλος θα καταπροχθεί σε εμάς. Μα αυτό κάνει η Τουρκία. Ένα υβριδικό πόλεμο και κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσει τους λαθρομετανάστες. Αυτή είναι η ιστορία. Δυστυχώς τα λέμε χρόνια και κάποιοι δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Βέτα, 2 λεπτά τώρα, γιατί εδώ οι κάποιοι έχουν και όνομα. Οι οποίοι όταν είναι προεκλογικά να ενδιαφερθούν για να εκλεγούν, λένε άλλα πράγματα, και όταν έρχεται η ώρα που πρέπει να κάνουν κάτι, εκεί εξαφανίζονται.
1: Θυμάστε το Μητσοτάκη προεκλογικά που έλεγε κανένας μετανάστης στα νησιά.
0: Έλεγε κι άλλα. Έλεγε κι άλλες ανοησίες, και με συγχωρείτε πάρα πολύ που τους ονομάζω ανοησίες.
1: Μα είναι ανοησίες.
0: Γιατί
1: ανοησίες.
0: Έλεγε κι άλλα, ότι δεν θα πηγαίνουν πια προς το εσωτερικό. Είχε έρθει στη Σάμο 19 Ιουλίου πριν γίνει κυβέρνηση. Και είχε πει όλες αυτά τις ανοησίες, ότι τέρμα κτλ. Κτλ. Άλλο θέλω να πω τώρα. Εδώ οι συγκεκριμένοι που συμμετείχαν, Σαμιώτες Περιφερειακή Σύμβουλη, και ανέφερα και πριν από λίγο τα ονόματα, πήραν συγκεκριμένες θέσεις. Ο μόνος που κατέθεσε την πλέον αναλυτική γραπτή παρέμβαση από την πλευρά των συγκεκριμένων Σαμιωτών Συμβούλων ήταν ο κύριος Καλτάκης. Στην επιστολή του υποστήριξε ότι η μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και Λέσβο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή διαδικασία, και ότι το Βόρειο Αιγαίο δεν μπορεί να υπομειστεί ξανά δυσανάλογο. Ο Ελισσαίος ο Μαυρατζώτης και ο κύριος Κατσούλης αναφέρονται στο πρακτικό ότι έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν επί του θέματος, όμως το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν παραθέτει το περιεχόμενο των παρεμβάσεών τους, αλλά παραπέμπει στα απομαγνητοφόνα πρακτικά. Η κυρία Σουλτάνα Ανδρεάδο και η κυρία Δέσποινα Καλβίνου καταγράφονται ως συμμετέχουσες στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς το συγκεκριμένο απόσπασμα να υπάρχει ξεχωριστή προσωπική τους δήλωση για το ζήτημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μια ομόφωνη απόφαση και την επομένη έχουμε άφηξη. Δεν δημιουργείται ένα πρόβλημα στους περιφερειακούς συμβούλους? Το Περιφερειακό Συμβούλιο, και κλείνω εγώ κύριε Βέτα, δεν ψήφισε μια αόριστη ευχή. Ψήφισε συγκεκριμένα ότι δεν αποδέχεται επιπλέον επιβάρυνση των νησών και ότι σε περίπτωση αντίθετων κυβερνητικών αποφάσεων θα προχωρήσει στις κινητοποιήσεις. Αυτοί όμως οι περισσότεροι, κύριε Βέτα, είναι και νεοδημοκράτες. Είδατε κανείς από αυτούς να αντιδρά μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Κάποιον που να έχουμε μία δήλωση που να αντιδρά από αυτούς?
1: Νομίζω ότι αυτή η φωνιά μεταναστών ήταν μετά από 1-2 μέρες από την απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό τώρα και εκείνο είναι μια κοροϊδία και εκείνο, μην το συζητάμε.
1: Ίσως κύριε Μέγρη να μην πρόλαβαν, όπως το έλεγαν και από το Δήμο την προηγούμενη φορά, να τους έπιασαν στον ύπνο. Για να δούμε τώρα την επόμενη φορνιά.
0: Κύριε Βέτα, ακούστε κάτι τώρα, να μην ακούω αυτά, γιατί όποιος τα αναφέρει αυτά ότι τον πιάσανε στον ύπνο είναι ανόητος και δεν πρέπει να βρίσκεται σε καμία θέση θεσμική. Λοιπόν, είναι γνωστά ότι γίνονται αυτά, δεν αντέδρασε κανείς ούτε στην πρώτη άφηξη, ούτε στη δεύτερη άφηξη και δεν μπορεί να αντιδράσει κανείς, γιατί κύριε Βέτα, οι άνθρωποι αυτοί που δεν αντιδρούν, πάλι από να βάζουν το κόμμα τους στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς, λυπάμαι το λέω.
1: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Νέγρη. Και όσο υποστηρίζουμε και γλύπουμε τα κόμματα, τόσο θα χάνουμε τον τόπο μας, θα χάνουμε τα νησιά μας, θα χάσουμε την πατρίδα μας. Τι έπρεπε, κύριε Νέγρη? Εφόσον ο Δήμος είχε πάρει απόφαση και είχαν πει ότι δεν θα δεχτούμε άλλου μετανάστες, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενώνονται και δυναμικά αντιδρούν και λένε, ξέρετε κάτι, δεν ξαναπατάει κανένας.
0: Λοιπόν, ακούστε κύριε Βέτα, το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποδείχτηκε, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν έχει την πολιτική δύναμη να επιβάλλει πολιτική θέση. Παρακολουθώ καθημερινά τις αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Καθημερινά υπάρχουν αρκετές αφήξεις, που σημαίνει αυτό, κύριε Βέτα, είναι το κόλπο που βρήκαμε τώρα, ότι θα τους παίρνουμε από την Κρήτη, θα τους πηγαίνουμε στη Σάμο και στην Λέσβο, εκεί λοιπόν θα καταγράφονται, γιατί αυτή είναι πια το επιχείρημα, και όλοι αυτοί δέχτηκαν αυτή τη διαδικασία. Άσχετο αν πολλοί από αυτούς δεν φεύγουν και μένουν πίσω, όπως έγινε στη Λέσβο. Αυτό είναι
1: Κύριε Νέγρη, το εύκολο πράγμα. Τους παίρνουμε, τους αφήνουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και ξέρετε τι θα γίνει. 1-2 φορές τώρα για να κλείσουν τα μάτια και να το θυμάστε αυτό, θα πάρουν μερικούς μετανάστες, θα τους στείλουν εκτός Σάμου για να πούν ότι να τους διώχνουμε και φεύγουν. Οι υπόλοιποι που θα έρχονται θα μένουν εδώ και θα ξαναγυμίσει το νησί. Θυμηθείτε την κουβέντα που
0: θα σας πω, κύριε Βέτα, επειδή ήσασταν και ο μοναδικός, θυμάμαι εκείνη την εποχή που παραιτηθήκατε από δημοτικό σύμβουλο. Όταν κατασκευάστηκε μία δομή και μάλιστα εσείς θέσατε και ένα ερώτημα, θυμάμαι ακόμη καλά, δεν έχω πάθει χάρη, στον κύριο Μητσοτάκη, τι εννοείται 5.000 πλάς?
1: Μητσοτάκη, στον κύριο...
0: Μηταράκη. Στον κύριο Μηταράκη σας απάντησε το 5.000 πλάς είναι 5 συν 2, 7.000. Όταν λοιπόν κατασκευάζεται μία δομή τέτοια, δεν μπορεί αυτή η δομή να μην φιλοξενεί κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και 300 εργαζόμενοι εκεί, κύριε Βέτα, έτσι.
1: Κύριε Νέγρη, εγώ δεν λέω για τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους.
0: Όχι, δεν λέω,
1: πήγαν να δουλέψουν και ξέρετε κάτι, με αυτό που κάνουν, με αυτούς τους ανθρώπους που πάνε, γιατί είναι άνθρωποι βιοπαλιστές, δεν έχουν εργασία και παίρνουν ένα κομμάτι που ξέρει τι κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δημιουργεί στρατιές ψηφοφόρων. Και με το δίλημα, ξέρετε κάτι, αν δεν έρχονται μετανάστες, αυτό περνάνε, εσείς θα μείνετε άνεργοι.
0: Πού το περνάνε, νομίζετε ότι το περνάνε. Λένε, αυτές τις μπούρδες πλένε, νομίζετε ότι είναι
1: και λένε,
0: το πράγμα.
1: Όταν δεν έρχονται μετανάστες, εσείς θα μείνετε άνεργοι. Και ξέρετε κάτι, αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ένα μισθό της πείνας. Άλλοι είναι που είναι μέσα στα πράγματα,
0: κύριε
1: που παίρνουν τα μεγάλα τα πακέτα,
0: κύριε Μέρη. Με τις καθημερινές αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, αυτόματα θα γεμίζουν και τα νησιά μας με μεταφερόμενους μετανάστες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, έπρεπε εμείς και τότε, οι Σταμιώτες τώρα δηλαδή κάποιοι λένε δεν έπρεπε να γίνει. Πού ήταν τότε, δεν έπρεπε να γίνει αυτή η τεράστια δομή. Τώρα τη φόλα τη φάγαμε, Κερνέγρη, έγινε αυτή η δομή. Είναι η πρώτη σε όλη την Ευρώπη, η μεγαλύτερη δομή που έχουμε. Και θα το έχουμε συνέχεια το πρόβλημα αυτό. Συνέχεια θα υπάρχει και έχουμε έναν Τούρκο που απειλεί. Δημιουργεί στρατιές, κύριε Νέγρη, ο Τούρκος δημιουργεί στρατιές αυτή τη στιγμή και δεν το βλέπουμε. Και δημιουργεί και άλλο πρόβλημα η Τουρκία, να το βλέπουν κάποιοι. Λένε ότι έρχονται οι Τούρκοι εδώ, έχουμε τουρισμό, αφήνουμε τα χρήματα, ζούμε αν δεν ήταν και οι Τούρκοι. Αυτά, κύριε Νέγρη, αύριο την άλλη θα τα ξεράσουμε σε φαρμάκι. Δεν γνωρίζουν ότι περισσότεροι από αυτούς τους τουρίστες είναι αξιωματικοί Τούρκοι και έρχονται και αναγνωρίζουν, ξέρουν τα πάντα στο νησί. Δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα, απλά λέμε ότι έχουμε τουρισμό και μας άφησαν κάποια χρήματα. Έχουμε πιστέψει στο χρήμα. Να έρχονται οι Τούρκοι, μας αφήνουν χρήματα. Να έχουμε το ΚΙΤ, μας αφήνει χρήματα. Να τα βράσω αυτά τα χρήματα, κύριε Νέγρη, ξεπουλήσαμε τα πάντα για το χρήμα.
0: Ακούστε τα στοιχεία. 3.391 συλλήψεις παράνομων μεταναστών είχαμε τον Αύγουστο και σήμερα είχαμε ένα νέο περιστατικό με 44 άτομα στην Κρήτη και χθες άλλο ένα περιστατικό με 19-20 άτομα στην Σάμο. Όταν λοιπόν μέσα στον Αύγουστο έχουμε 3.341 συλλήψεις, αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι αυτοί θα μεταφερθούν στα υπόλοιπα νησιά που είναι τα εξής δύο, η Σάμος και η Λέσβος.
1: Νησιά και όλη η Ελλάδα, κύριε Νέγρη.
0: Και μετά, σώην Ελλάδα, και μετά.
1: Όλη την Ελλάδα, γιατί η Αθήνα είναι πια Ελλάδα, όταν θα πας μέσα στην Αθήνα ακούσει ελληνικά, υπάρχει Ελλάδα. Η μισή Αθήνα έχει καταντήσει να είναι μουσουλμανική, να είναι λατρομετανάστες. Αυτοί καταντήσαν την πατρίδα. Γιατί έχουμε ανίκανους, φυλάργυρους πολιτικούς. Φυλάργυροι, μόνο που τους νοιάζει το κρίμα. Και όταν ακούει κύριε Νέγρη και βγαίνει ένας Φλωρίδης και λέει εάν δεν θα βγει ο Μητσοτάκης θα μας κάνει ντου η Τουρκία, ρε προδότες, ρε ανίκανοι, τότε τι τα παίρνετε τα Ραφάλ, τι παίρνετε τις Μπελαρά, τι θέλετε την ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή θα είναι ο Μητσοτάκης και θα κάθεται πάνω από την ασπίδα και θα προστατεύει την Ελλάδα. Δεν ντρεπόμαστε, κύριε Νέγρη? Δεν ντρεπόμαστε δηλαδή όλοι το συμφέροντος και πώς θα είναι πάνω σε μια καρέκλα? Αυτό το ενδιαφέρει η καρέκλα? Δεν τους αφορά ούτε παιδάκια, ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, τίποτα. Και καλώς πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Για μένα καλώς πήγε. Καλώς πήγε στην ειδήσεις τώρα. Καλώς πήγε. Αλλά κύριε Νέγρη, πού είναι την υπόλοιπη?
0: Δεν πήγε από κανένα θέμα ότι κακώς πήγε. Καλώς πήγε.
1: Καλώς πήγε. Αλλά την υπόλοιπη, γιατί το κάνουν τόσο θέμα? Γιατί το κάνουν θέμα? Να πάει σε όλα τα νησιά. Δεν πήγαμε στο Καστελόριζο και το κάναμε θέμα? Δεν είναι Ελλάδα? Το Καστελόριζο δεν είναι Ελλάδα? Δεν το κάνουμε θέμα? Να πάει σε όλα τα νησιά. Δηλαδή σε κάθε νησί που πηγαίνει ο Πρωθυπουργός θα έχουμε μια Τουρκία να απειλεί? Από μωρό παιδί που γεννήθηκα, μόλις καταλάβω τον κόσμο, απειλεί με την Τουρκία. Ας τελειώνει το θέμα με την Τουρκία για να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Ή θα τα παραδώσουμε όλα ή θα τα πάρουμε από την Κωνσταντινούπολη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απειλές, όπλα, μια ζωή αγοράζομαι όπλα. Να λύσουμε τα προβλήματα της απειλής Τουρκίας. Έλα, μπορώ να πει Τουρκία να τα πάρει στα τέλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βέτα, θα έχουμε κι άλλες αφήξεις, αυτό είναι το σίγουρο. Και θα έχουμε αφήξεις γιατί δεν αντιδρά κανείς θεσμικά. Ούτε τα δημοτικά συμβούλια, ούτε τα περιφερειακά συμβούλια. Είδατε τι έγινε με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Δεν θα αντιδράσει, κύριε Νέγρη. Θα πάρω ένα τηλέφωνο με Μητσοτάκη, θα σας πει καθίστε καλά γιατί θα σας κόψω και τα λεφτά που θα σας δώσω για το βιολογικό καθαρισμό του βαθέως. Γι' αυτό δώσαμε και το νερό, γιατί έδωσαν χρήματα για το βιολογικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. πίσω από τους μετανάστες υπάρχει χρηματοδοτήσεις. Γιατί η Ελλάδα είναι ανίκανη να προσφέρει έργα στον τόπο μας σε μια παραμεθόριο και περιμένουμε να έχουμε μετανάστες για να μας δίνουν χρήματα. Πάντως, από το Υπουργείο Μετανάστες να λύνουμε τα προβλήματα του τόπου. Ντροπή τους, κύριε Νέγρη, ντροπή
0: τους. Όταν πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή την απόφαση και σε μια μέρα φτάσανε μετανάστες από την Κρήτη, δεν υπήρξε καμία δημόσια ή έμπρακτη αντίδραση από τους σαμιώτες περιφερειακούς συμβούλους μετά την άφιξη. Και υπάρχει και μία διαφορά ανάμεσα στο «δεν θα δεχτούμε» και στο «ήρθαν και δεν αντιδράσαμε». Και είναι μεγάλη αυτή η διαφορά και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια ομόφωνη ψηφοφορία. Και που έγινε η ψηφοφορία, τι έγινε?
1: Θα τους κόψει, κύριε Νέγρη, τις χρηματοδοτήσεις. Δεν θα τους δώσει φράγκο αν αντιδράσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύω ότι το ξέρετε ότι πήραν 3 εκατομμύρια του βιολογικού του βαθιού.
0: Μόνο.
1: Με αντάλλαγμα να δώσουν το νερό.
0: Εμένα μου τα λέτε αυτά.
1: Λοιπόν, εμένα με τα ψέματα, όταν έφτιαξαν το κήτη, είπαν ότι έχουμε πολύ νερό απάνω να πνίξουμε και το βαθύ. Και ανάθεμα άμα είχαν σταγόνα.
0: Σταγόνα.
1: Που παράγουν τα βιτία νερό, όλα με τις ευχές. Είναι, κύριε Νέγρη, όλα ψέματα για να παίρνουν κάποιοι χρηματοδοτήσεις και το χρήμα, τα πακέτα τα μεγάλα. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βέτα, το παρακολουθούμε όσο μπορούμε το θέμα. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα. Η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Αυτή αποφασίζει τι είναι καλό και τι δεν είναι κακό και δεν ρωτάει ούτε τον τόπιο πληθυσμό ούτε και κανέναν άλλον σε ό,τι αφορά, αναφέρομαι στα θεσμικά όργανα που είναι τα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά συμβούλια.
1: Και του είχαν πει κάποτε, κύριε Νέγρη, τι είναι να δώσουμε και ένα-δυο νησιά στην Τουρκία? Τι είναι τίποτα να δώσουμε ένα-δυο νησιά? Γιατί ξέρετε κάτι, ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία δεν διαφέρουν σε τίποτα. Ίδιες πολιτικές έχουν. Και βλέπουμε τον προδότη του, τον Τζίπρα, να ξανασηκώνει πάλι παντιέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Να είστε καλά, καλό
0: μεσημέρι. Θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Κάνω ένα ερώτημα πολύ φιλικό προς τους περιφερειακούς, προς τους αμνιώτες περιφερειακούς συμβούλους. Πήρατε μια απόφαση. Βάλατε την υπογραφή σας. Και μέσα σε δύο μέρες σας έγραψαν τα παλαιά των υποδημάτων τους. Δεν βγαίνει κανείς από εσάς να πει τίποτα? Δεν βγαίνει να πει το παραμικρό? Και θέλετε να πιστεύετε ότι εσείς βρίσκεστε εκεί που βρίσκετε, βρίσκεστε για τα συμφέροντα του νησιού? Δεν νομίζω. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
7: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
6: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
8: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Laro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Laro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
0: Λοιπόν, σε αυτή τη συχνότητα του Ράδιο Σάμος ακούμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τον καθηγητή του, τον κύριο Μάζη, όπου φαίνεται, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Μάζη, να στείνεται εθνική κρίση για να κερδιθούν οι εκλογές και στις δύο χώρες. Πάμε να τον ακούσουμε.
14: Μου τον πλέον αρμόδιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Μάζη.
16: Καλησπέρα σας.
14: Γνώριμος εδώ του Κόντρα, εννοείται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, όπως είπα, γιατί γενικά στην εκπομπή δεν ασχολούμαστε πιο πολύ με τα εσωτερικά τις τελευταίες μέρες, με τη μεγάλη εικόνα. Και πού μας πάει όλη αυτή η μεγάλη εικόνα, γιατί θα επηρεάσει και εμάς. Ήδη μας επηρεάζει όσον αφορά οικονομικά.
16: Αλλά αυτό.
14: Με τις τιμές.
16: Αυτό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής άρχισε να φαίνεται. Η Γερμανία ουσιαστικά αποβιομηχανίστηκε. Οι απολύσεις είναι κατά δεκάδες χιλιάδες. Η Ευρώπη υποφέρει. Εδώ εμείς υποφέρουμε έτη περισσότερων, διότι δεν μπορεί να είναι στην Κύπρο η βενζίνη 1,50 και εδώ πέρα,
14: και εδώ πέρα είναι 2,10 και βάλε και από ό,τι λένε έρχονται και άλλες αυξήσεις.
16: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια εικόνα η οποία είναι συμβολή δύο πραγμάτων. Το πρώτο αναμφισβήτητα είναι ο πόλεμος. Το δεύτερο όμως είναι και η διαχείριση που γίνεται εδώ.
14: Εσωτερικά.
16: Έτσι.
14: Άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικής επιλογής κατά κάποιο τρόπο.
16: Πολιτικής επιλογής και οικονομικής επιλογής της πολιτικής για να κάνουμε μια άλλη πολιτική.
14: Την γνωστή πολιτική των επιδομάτων, να υποθέσω ότι, γιατί η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, όπως είπατε, έχει άλλους φόρους.
16: Καλά, η Κύπρος είναι σοβαρή, δεν είναι. Η Κύπρος είναι για μένα μια πολύ σοβαρή χώρα, η οποία έχει μια πολύ υπεύθυνη προσέγγιση στη δημόσια ζωή της. Τώρα άλλο η εξωτερική πολιτική, εκεί συζητάμε. Αλλά στη δημόσια ζωή, στην δημόσια τάξη, στην αντίληψη για την κοινωνική προσφορά, στην υγεία, στην παιδεία, σε όλα αυτά έχει μια πολύ πολύ ορθολογική προσέγγιση και πολύ τακτική προσέγγιση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ευρωπαϊκή χώρα καθόλου. Αν δεν είχε αυτή την κακή τύχη...
14: Εμείς τι είμαστε, κύριε Μάζη?
16: Κοιτάξτε, εγώ έχω πει επανειλημμένως και δεν θα φοβηθώ να το πω άλλη μια φορά. Εμείς είμαστε μια αποικία, ουσιαστικά της σωστής πλευράς της ιστορίας, και πορευόμαστε έτσι γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει. Οι πολιτικές μας ελίτ έχουν τακτοποιηθεί πολύ καλά, έχουν βολευτεί με αυτό. Ξέρουν πού θα πατάνε, πού θα βαδίζουν. Αλλά ξέρετε, έχει χαθεί η επαφή με την κοινωνία.
14: Αυτό θέλω να πω.
16: Και έχει...
14: Δηλαδή όταν ακούς παραδείγματος χάρη τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι ζούμε την πιο καταπληκτική περίοδο, κάπως έτσι το είπε, αυτή τη στιγμή, ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δίνει, ενώ οι άλλες κόβουν, ότι η χώρα του Μητσοτάκη δίνει, ενώ οι άλλες είναι, απλά ξέχασε να μας πει, προφανώς τι μισθούς παίρνουν οι άλλες χώρες, κάτι, κάτι ξέχασε.
16: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εγώ, ξέρετε, με 35 χρόνια πανεπιστήμιο, έτσι, γιατί σου λέει, έλα τώρα μιλάς και εσύ καθηγητής πανεπιστημίου. Ναι, με 35 χρόνια πανεπιστήμιο παίρνω σύνταξη μαζί με τα επιδόματα 1.500 ευρώ.
14: Α, κατά τον κύριο Γεωργιάδη πρέπει να είστε τρισευτυχισμένος. Δεν είστε?
16: Μπροστά σε αυτά που βλέπω, είμαι τρισευτυχισμένος. Αλλά...
14: Μπροστά εννοείται στις υπόλοιπες συντάξεις.
16: Μπροστά στη δυστυχία, ναι,
14: βέβαια. Που παίρνουν 500, 600, 700.
16: Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Δηλαδή τι κάνουν οι άλλοι, πώς ζούνε?
14: Με 35 χρόνια πανεπιστημιακής καριέρας.
16: Με 35
14: καριέρας,
16: χρόνια
14: έτσι,
16: πανεπιστημιακής καριέρας.
14: Και με τα επιδόματα και με όλα.
16: Ναι. Και δεν ευχαριστούμε που το λέω. Δηλαδή είμαι περήφανος που το λέω. Γιατί παρόλα αυτά δεν έχω υποκύψει σε πολλά. Έτσι, και το χαίρομαι. Λοιπόν, όταν βλέπεις λοιπόν αυτήν την απώλεια επαφής με την κοινωνία των πολιτικών ελίτ, και το βλέπεις αυτό στα αποτελέσματα των εκλογών, το βλέπεις στις καθημερινές δημοσκοπήσεις, είτε αυτές είναι υποβοηθούμενες πολλές φορές, είτε δεν είναι. Ακόμα και με την υποβοήθηση, mm-hmm, που όλοι τη συζητάμε και όλοι την κουβεντιάζουμε.
14: Ναι, όλοι τη συζητάμε. Κάποια κόμματα το λένε έτσι, και ευθέως. Όχι, το λένε ευθέως.
16: Λέω λοιπόν ότι ακόμα και με αυτήν βλέπεις ας πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο έφτασε το 41%, το 41% όμως τίνος του 45%. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, αυτό. Γιατί 1.300.000 νεοδημοκράτες καθίσαν στον καναπέ στις ευρωεκλογές. Δεν πήγαν να ψηφίσουν. Τι πάθαν αυτοί? Χάσαν την εμπιστοσύνη τους. Γιατί είδαν ότι δεν υπάρχει επαφή. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. 700.000 κεντροαριστεροί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί και αυτοί χάσαν την εμπιστοσύνη.
14: Ναι, γενικά είναι αυτό που λέμε, ότι σε αυτή την κάλπη το μεγάλο στίχημα, σε αυτή που έρχεται μπροστά μας, είναι και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν.
16: Ναι,
14: σε
16: γιατί
14: κάθε κάλπη, βέβαια.
16: Προσέξτε όμως μετά. Μόλις βγαίνουν τα αποτελέσματα του AFD, πανικός. Όταν θα τα δούνε και στην Ελλάδα.
14: Αυτό θα ήθελα πολύ να το συζητήσουμε.
16: Είμαι πολύ ευχαρίστως. Αλλά όταν σας λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι απαγοητεύονται από αυτό το σύστημα δεν είναι εύκολα θύματα για την ακροδεξιά? Είναι. Γιατί τι έχουν να χάσουν στο τέλος? Το χειρότερα δεν γίνεται.
14: Ναι, και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους κατά κάποιο τρόπο. Και κατά κάποιο τρόπο.
16: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
14: Τους.
16: Διότι το βλέπουμε αυτό στη Σαξονία Άνχαλτ. Σε λίγο θα το δείτε τουλάχιστον στα μισά κρατήδια της Γερμανίας. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα τους δούμε να κλαίνε στη Γαλλία. Αν και η Λεπέν δεν έχει καμία σχέση με το AFD.
14: Με το AFD.
16: Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά θα δεις ότι και εκεί θα κλαίνε. Και μετά θα κλαίμε εδώ στην Ελλάδα.
14: Ελλάδα θα κλαίμε πώς, θεωρείτε? Δηλαδή θέλω να πω προς τα πού θα κατευθυνθεί,
16: δεν
14: κατά
16: ξέρω,
14: τη γνώμη σας.
16: Αλλά κοιτάξτε.
14: Δηλαδή μπορεί να δούμε, επειδή ακούμε και πολλά τώρα τον τελευταίο καιρό,
16: δεν ξέρω,
14: ένα μόρφωμα τύπου
16: δεν ξέρω,
14: κασιδιάρι,
16: δεν μιλάω,
14: πάλι με ένα μπροστινό.
16: Όχι, δεν μιλάω σε μικρό κλίμακα. Ναι. Μιλάω σε μάκρο κλίμακα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχω στο νου μου πρόσωπα όταν τα λέω αυτά.
14: Ναι, ναι.
16: Έχω στο νου μου μια τάση. Αυτή η τάση είναι εμφανής.
14: Μπορεί να έρθει και εδώ.
16: Δηλαδή όταν πάνω από
14: δεν
16: το...
14: είμαστε
16: ακριβώς, τι είμαστε, σε γυάλα είμαστε?
14: Όχι βέβαια, σε καμία γυάλα. Δεν έτσι είμαστε αποκομμένοι από το ευρωπαϊκό
16: λοιπόν,
14: πλαίσιο.
16: Συνεπώς να μην κλαίμε μετά.
14: Πάνω από το χυμένο γάλα εννοείται.
16: Έτσι ακριβώς. Γιατί το αφήσαμε και χύθηκε.
14: Για να πούμε την έκφραση ακριβώς.
16: Το αφήσαμε και χύθηκε. Λοιπόν, όλα αυτά, ξέρετε, είναι πράγματα που μεταξύ μας δεν είναι δύσκολα να τα αντιμετωπίσεις. Είναι εύκολα να τα αντιμετωπίσεις.
14: Με άλλες πολιτικές...
16: Με μια ηθική προσέγγιση, κυρία Αγκάτσου. Πριν μπούμε στα μεγάλα και στα μεγαλόσχημα, υπάρχουν κάτι πολύ απλά πραγματάκια, τα οποία τα μαθαίνει η δικιά μου γενιά, τα μάθαινε στο σπίτι της.
14: Όπως?
16: Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας μου που ήταν έμπορος, θεωρούσε μεγάλη προσβολή να καθυστερήσει την εφορία του. Η μητέρα μου που ήταν δασκάλα θεωρούσε, τι να πω, θανάσιμο σφάλμα ο γιος της την αναγκάσει να πάει στο γυμνάσιο ή στο σχολείο για να δεχτεί παρατηρήσεις, γιατί ήμουν και εγώ καλό παιδί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά αυτά ήταν πολύ σοβαρά ζητήματα για την οικογένεια.
14: Πράγματα τα οποία θεωρείτε ότι έχουν χαθεί αυτή
16: έχουν
14: τη στιγμή.
16: Χαθεί.
14: Τα
16: και
14: έχουμε απολέσει.
16: Τα έχουμε απολέσει γιατί? Γιατί μπήκαμε σε έναν δήθεν προοδευτισμό, επαναστατισμό κτλ. Ο προοδευτισμός δεν είναι εκεί. Ο προοδευτισμός είναι να δεις να έχεις αλληλεγγύη για το διπλανό σου, να μπορείς να βοηθάς την κοινωνία και η κοινωνία να αντιλαμβάνεται τη βοήθειά σου και να σε ανταμείβει γι' αυτό. Δηλαδή, ο καλός φορολογούμενος έχει αυτή τη στιγμή.
14: Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί και να είναι. Κάποιοι αδυνατούν αυτή
16: Όχι.
14: τη στιγμή.
16: Όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, έχουν καμία ανταπόδοση από την πολιτεία?
14: Όχι.
16: Εγώ δηλαδή, ειλικρινά, επειδή εν πάση περιπτώσει οικονομική γεωγραφία σπούδασα, τι θα πει αυτή η προκαταβολή φόρου?
14: Ναι.
16: Ακόμη δεν την έχω συνηθίσει, αν και ήμουν
14: δημόσιος λειτουργός. Και πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι
16: λειτουργός
14: την πληρώνουν.
16: Ακριβώς. Δηλαδή, τι θα πει προκαταβολή φόρου? Δούλεψες, έκανες ένα κύκλο εργασιών, είχες αυτό το τζίρο, αυτά τα κέρδη, πληρώνεις το φόρο.
14: Ακριβώς. Είναι ένα από τα πάγια αιτήματα των επιχειρηματιών που πληρώνουν την προκαταβολή φόρου και που δεν είδαν ακόμη μία φορά τίποτα να αλλάζει.
16: Και πολλά άλλα. Δεν είναι η δουλειά μας τώρα να κάνουμε αυτό, αλλά όταν χαθεί αυτό το ηθικό βάθρο πάνω στο οποίο είχε οικοδομηθεί η κοινωνία της Ελλάδος. Και θα θυμίσω, εσείς μπορεί να μην τα ζήσατε, αλλά οι δικές μας οι γενιές τα ζήσανε. Δηλαδή, το γεγονός ότι την Κυριακή θα καθόμασταν στο τραπέζι και θα τρώγαμε όλοι μαζί και θα συζητούσαμε. Το γεγονός ότι η οικογένεια υπήρχε, ήταν ένα μέγεθος υπαρκτό. Το γεγονός ότι δεν είχαμε πολλά λεφτά, αλλά είχαμε την ελπίδα ότι η οικογένεια θα τα βγάλει πέρα.
14: Κάτι το οποίο θεωρείτε ότι έχει χαθεί, αυτή τη στιγμή. Και ενδεχομένως δεν το αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση.
16: Και ενδεχομένως δεν το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές ελίτ. Έχουν απομακρυνθεί, έχουν γίνει επαγγελματίες. Και όταν είσαι επαγγελματίας, υπάρχει και επαγγελματική διαστροφή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω ότι καλό είναι να γυρίσουμε σε μερικές βασικές ηθικές αρχές. Και πιστεύω ότι θα μπούμε σε καλό δρόμο.
14: Με ποιο τρόπο, με το κόμμα Σαμαρά?
0: Λοιπόν, θα βρεθεί ο τρόπος και το πού θα πάει ο καθένας και το τι θα γίνει θα το δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αγαπητό δάσκαλο, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παπερόπουλο, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν ραδιοφωνική και εκτιμώ ότι θα τα λέμε, θα κουβεντιάζουμε και θα μεταφέρουμε την επικαιρότητα στους πολίτες.
17: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλή χρονιά στα παιδάκια μας.
0: Καλή χρονιά,
17: εσύ
0: καλή χρονιά.
17: Εσύ και εγώ τι μετράμε τώρα, 30-35 χρόνια, πόσα χρόνια συνομιλούμε εσύ και εγώ. Την εποχή που εγώ ήμουν ακόμα δραστήριος και ήμουν ακόμα ενεργός ακαδημαϊκός πολίτης. Φαντάσου τώρα, εντάξει. Και από την ώρα που εδώ και 16 χρόνια πήρα σύνταξη, βάλει και άλλα 10 τόσα χρόνια, 15, καμιά 39 χρόνια, Γιάννης.
0: Πάντως, εμένα μου δίνεται μεγάλη δύναμη. Για την συχνότητα των άρθρων σας και για το περιεχόμενο του κάθε άρθρο για οποιοδήποτε θέμα που δείχνει ότι υπάρχει από την άλλη πλευρά ένας μάχημος πολίτης που έχει και την ιδιότητα, την επιστημονική κατάρτιση του καθηγητή πανεπιστημίου που έζησε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια και θεωρώ ότι πρέπει να το πω δημόσια αυτό, κύριε καθηγητά, και να σας βγάλω πραγματικά το καπέλο.
17: Α, σε ευχαριστώ. Με ταπεινώνεις, όπως λένε οι Εγγλέζοι. You humble me. Τη δέχομαι τη φιλοφρόνηση γιατί είσαι φίλος.
0: Από καρδιάς, έτσι, φιλοφρόνηση από καρδιάς. Τα ίδια θα σας έλεγα και μπροστά όταν ήμασταν αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι... και το συζητώ και με φίλους αυτό. Δηλαδή, τα τόσα άρθρα που καθημερινά ή μέρα με τη μέρα βγαίνουν στην αναρτιότητα πια σε όλο το διαδίκτυο, είναι κάτι που πρέπει να...
17: Κοίταξε, από εσένα από το Αιγαίο, από την Κρήτη, από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, την Μπέλα, εντάξει, το Κιλκής, μετά στο Βερολίνο, τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι τη Νέα Υόρκη, Δευτέρα και Πέμπτη γράφω. Και κάποια βγαίνουν Τρίτη, κάποια βγαίνουν Δευτέρα, κάποια βγαίνουν Τετάρτη, κάποια βγαίνουν Πέμπτη, Παρασκευή. Το θέμα. Εγώ, όπως εκπαιδεύτηκα από τα 18 μου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και μετά συνέχισα και μας ακουσέτη, εντάξει, και ήμουν πάντα, να το πούμε αυτό Γιάννη, το λέμε με καμάρι, ότι κι άλλοι Έλληνες και πολιτικοί μεγάλοι και διάσημοι και πρώην πρωθυπουργοί μας σπουδάσαν στην Αμερική. Τα λεφτά των μπαμπάδων τους. Κάποια αποκαχία λένε ναι τον μπαμπάδων τους, αλλά ήταν πολιτικά πρόσωπα, αυτά που πήραν από το ελληνικό λαό, δεν λέω τέτοια εγώ. Εγώ απλώς διαφοροποιώ ότι κι άλλοι σπουδάσαν στην Αμερική, μα γίναν και πρωθυπουργοί και υπουργοί κτλ. Με τα λεφτά των οικογενειών τους. Εγώ, σαν γιος Πόντιου πατέρα και Σμυρνιάς μάνας, απέναντι σου, η Σμύρνη, απέναντι της Σάμο εννοώ, δεν είχε λεφτά η οικογένειά μου. Δεν ήμασταν φτωχοί για να πεινάμε, αλλά ήμασταν χαμηλή μεσαία τάξη. Οπότε εγώ σπούδασα ναι μεν Αμερική και Γερμανία και Αυστρία με υποτροφίες. Το λέω αυτό με περηφάνεια. Αυτό που έμαθα είναι ότι όποια ηλικία και φτάσεις και στα 67, να το ξέρουν αυτό οι ακροατές και οι ακροάτριες, οι καθηγητές πανεπιστημίου και οι δικαστικοί βγαίνουμε στη σύνταξη στα 67 μας. Έμα δεν κουβαλάμε ούτε πέτρες, ούτε τούβλα, ούτε μάρμαρα, ούτε κόβουμε ξέρω εγώ δέντρα. Δουλεύουμε το κεφάλι μας. Συνεπώς και στα 67 έχουμε μια επαρκή διάβια πνεύματος και ικανότητες. Το κακό είναι ότι πολλοί από τους συναδέλφους μας, τους συναδέλφους μου και τις συναδέλφισσες, όταν βγαίνουμε στη σύνταξη, ξεχνιόμαστε και ξεχνάμε ότι αυτό που κράτηκε το σώμα μας ζωντανό, και το σώμα αυτό το οποίο ήταν ζωντανό, τροφοδοτούσε με αυτό που χρειάζεται, δηλαδή το επαρκές αίμα για τον εγκέφαλο, ήμασταν εγκέφαλος και σώμα. Όταν αφήνεις λοιπόν το κεφάλι, αφού είσαι εκπαιδευμένος επιστήμονας, γιατί πήρες σύνταξη, και ξεχνιέσαι, άντε, καφενείο, τηλεόραση, λίγη κουβέντα, λίγο καλοπέραση, αν αφαιθείς, έχω χάσει συναδέλφους. Εγώ προσπάθησα και προσπαθώ, και γι' αυτό σε ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση, το κομπλιμέντο που λέμε στα ελληνικά, όλοι μιλάμε ελληνικά, προθέσουμε στα βαθιά δύο γιαγιάδες και μια λέει η άλλη στην άλλη, άντε bye bye, τη σταμάτησε, τη έκανα χειραψία στην κορίτσια. Τι κορίτσια λέει, 86 η μία, 82 η άλλη. Λέω κορίτσια, όταν λες bye bye, σημαίνει ότι είσαι σαν τα εγγόνια σας που ξέρουν εγγλέσικα.
0: Κύριε καθηγητάνα, θα ήθελα να σας διακόψω λίγο, γιατί διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Αυτό που αφορά το κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 26-27, υπάρχει μία μείωση μαθητών, καταγράφονται περίπου 30.000 λιγότεροι μαθητές στην πρώτη δημοτικού σχολείου, τα πρωτάκια, και έχουμε και αναστολή λειτουργίας λόγω μηδενικών εγγραφών, και μέσα σε όλες αυτές σχολικές επιτροπές είναι και η Σάμος, η Ικαρία και η Φούρνη. Νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Δυστυχώς, για να ακούσω την άποψή σας για το θέμα αυτό.
17: Θα την ακούσεις, Γιάννη. Θα την ακούσεις και θα το πω, διότι ούτε βουλευτής είμαι, ούτε υπουργός είμαι, συνεπώς δεν κρατάω καρέκλα που είναι πολύ πολύ γλυκιά και δεν φοβάμαι μην τη χάσω. Δεν την έχω. Να είμαι καλά. Εγώ κρατάω την πανεπιστημιακή καρέκλα, κάνω παρένθεση, και από το 10 που έφυγα, 11 με σύνταξη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εκεί μιλούσαμε, φύγε εγώ μέχρι τότε, τα τελευταία 13-14 χρόνια είμαι άμυστος, επίτιμος καθηγητής σε 3 πολύ γνωστά, παγκοσμίως γνωστά, βρετανικά πανεπιστήμια, για να μην σταματήσω να μιλάω και να γράφω. Ερώτημα. Ακούσαμε τόσα και τόσα, Γιάννη Νέγρη, φίλες και φίλοι που με ακούτε, και με ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, το ραδιόφωνο του Γιάννη, ακούγεται μέχρι τη Νέα Υόρκη και μέχρι την Αυστραλία. Η Νέα Υόρκη κοιμάται ακόμα, θα τα ακούσουν το απόγευμα. Ερώτημα. Τόσα που ακούσαμε στην έκθεση, ακούσαμε τίποτε ουσιαστικό για το τρομακτικό πρόβλημα? Γιατί το οικονομικό σιγά σιγά δεν το λύνουμε, αλλά το μαλακώνουμε. Ακούσαμε τίποτε για το γεγονός ότι όπως πάμε, το έθνος των Ελλήνων έφτασε σε σημείο ο μεγάλος επιχειρηματίας, ο υπαριθμών 1 δισεκατομμύριο, 3 εκατομμύριους της γης, να γυρνάει και να λέει σας λυπάμαι, γιατί σας σέβομαι σαν έθνος, τους Έλληνες. Έχουμε ακούσαμε τίποτε τις τελευταίες μέρες από την έκθεση σε ό,τι αφορά το πώς θα λύσουμε, πώς θα βελτιώσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα? Ότι ακούσαμε
0: εδώ
17: ότι
0: από την έκθεση, κύριε καθηγητά, οι μισοί Έλληνες μαθητές δεν διαθέτουν βασικό επίπεδο γνώσεων.
17: Α, αυτό είναι τώρα μπαίνεις στα εξειδικευμένα. 1 στα 2 παιδιά, όπως λέει και ο γονός μου και η παρέα του, αν τους ζητήσεις να γράφουν σαν τα δικά μου, αν μου λένε, όπου ο παππού μου λέει, όλη η παρέα που σε διαβάζει στο πανηγύρι, ο μικρός είναι στο πανεπιστήμιο. Είναι τρίτο έτος τώρα. Και μου λέει, όταν τους λέω, και μου λένε, αμάν, στη μέση του άρθρου του παππού σου, δεν μπορούμε πια να συνεχίσουμε. Γιατί γράφει 600, 700, 800 λέξεις. Και λέω, εσείς, εμείς λέει 200, 300 λέξεις με το ζόρι. Συνεπώς τα παιδιά μας, όχι μόνο τα χάνουμε αριθμητικά, αλλά τα παιδιά μας χάνουν πλέον και την ικανότητα να μπορούν να κρατάνε στον εγκέφαλό τους ζωντανές τις μνήμες ότι είναι απόγονοι ενός λαού με 3000ετή ιστορία. Κατάλαβες τι είπα? Δηλαδή τα παιδιά όχι μόνο δεν μπορούν να διαβάσουν πια ελληνικά, και δεν διαβάζουν, κοιτάνε TikTok και άλλες ideas, αλλά και εκεί εγώ πλέον και καυτηριάζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί του έγραψα και άρθρο, του δημοσίευσης και εσύ, και τα είπαμε πριν το καλοκαίρι. Και όμως τι πάει να πει ότι θα απαγορεύσεις τα κινητά και θα βάλεις και ένα επίπεδο 15 χρονών να μην έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα καταστροφικά social, τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media. Πλήρωσε προχθές ο μεγάλος αυτός, ο Τσούκερμπεργκερ, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook, που λένε οι φίλοι μου εδώ, Πάτσα Μπουκ, και μετά το ΕΚΣ και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή τι έκανε, πλήρωσε κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια πρόστιμο, γιατί το κυνηγάνε πολλές πολιτείες, ότι διαφθείρει, ότι καταστρέφει τους εγκεφάλους των παιδιών της Αμερικής. Μόνο του κόσμου ολόκληρου.
0: Κύριε καθηγητά, ναι. Κύριε καθηγητά,
17: πολλά λέω.
0: Δεν λέτε πολλά. Η άποψη ότι οι μαθητές σήμερα δεν αποκτούν ουσιαστική γνώση είναι ένας έντονος προβληματισμός. Μοιράζονται πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί και ειδικοί. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα δεν είναι ότι οι μαθητές δεν μαθαίνουν τίποτα, αλλά ότι έχει αλλάξει η φύση, η ποιότητα και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν την πληροφορία. Τι πρέπει να γίνει, να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει.
17: Σαφώς. Πρώτα απ' όλα έπρεπε ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, τον οποίο ψήφισε 23, τώρα δεν ξέρω, δεν δεσμεύομαι. Όχι, δεν δεσμεύομαι. Έχω πολλές επιλογές, δυστυχώς δεν έχω, αλλά δεν δεσμεύομαι δημοσίως. Ερώτημα. Να κοπούνε. Και αυτή η απόφαση ότι πέρασε ένα νόμο, τα είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε μιλήσει όταν τον κάλεσε τότε στον ΟΗΕ και είχε πει ότι πρέπει σε διεθνή κλίμακα και στην Ελλάδα, σε διεθνή επίπεδα, να, τα παιδιά των 15 μέχρι 15-16 χρόνων να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα καταστροφικά. Ο Τσόκερμπεργκ και η παρέα του, εντάξει, κατηγορούνται από πολλές πολιτείες των ΗΠΑ ότι λειτουργούν όπως τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το τσιγάρο.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο διαδίκτυο...
17: Πρόκειται δημιουργών εθισμό.
0: Ακούστε
17: τα
0: κάτι,
17: παιδιά μας δεν μπορούν να αφήσουν το κινητό μέσα έξω από το σχολείο. Δεν μπορούν.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η παθητική κατανάλωση αντί για κριτική σκέψη.
17: Έτσι, μπράβο.
0: Λόγω του διαδικτύου και των social οι έφηβοι κατακλείζονται από έτοιμες γρήγορες πληροφορίες.
17: Έτσι,
0: και αυτό, όπως λέτε εσείς οι ειδικοί, μειώνει την ικανότητά τους να εμβαθύνουν, να ερευνούν και να φιλτράρουν τι είναι έγκυρο. Και ως δεύτερο στοιχείο θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, στην Ελλάδα ιδιαίτερα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξατασιοκεντρικό. Δηλαδή οι μαθητές μαθαίνουν κάτι μηχανικά για να γράψουν ένα τεστ και μόλις αυτό τελειώσει το ξεχνούν. Έτσι λέει η γνώση γίνεται βραχυπρόθεσμη και όχι κτήματος και η συνεχής χρήση οθονών έχει μειώσει δραματικά το χρόνο συγκέντρωσης των παιδιών και η ανάγνωση ενός ολόκληρου βιβλίου ή η παρακολούθηση ενός απαιτητικού μαθήματος φαντάζει πλέον εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, κύριε καθηγητά.
17: Γολγοθάς. Γολγοθάς. Πνευματικός γολγοθάς. Κοίταξε, Γιάννη. Το θέμα είναι πολύ απλό. Και εγώ το χτυπάω την καμπάνα.
0: Ναι, αλλά είναι απλό, αλλά δεν προτείνεται και κάποια λύση.
17: Να το πω. Πρώτον, άμεσα. Από σήμερα που ξεκινάνε πίσω τα σχολεία να βγει ο Πρωθυπουργός μας και η αρμοδία υπουργός και να πει από σήμερα απαγορεύονται. Πέρυσι είχαμε κάτι δεκάδες χιλιάδες κατασχέσεις κινητών και δεκάδες χιλιάδες αποβολές. Μην τα αφήνεις Κυριάκο Μητσοτάκη και κυρία Ζαχαράκη για την 1η Ιανουαρίου του 27. Τώρα εφάρμοσέ το. Και βοήθησε και τους γονείς για να σου πούνε θα τραλαθεί το παιδί. Επιμένω και γυρνάω πάλι στο δημιουργό και όλη την παρέα του, τον Τσούκερμπεργκερ του Χάρβαρντ, γιατί απόφυτος είναι, εντάξει, γιατί είμαι θυμωμένος μαζί τους. Εγώ πολέμησα και πολεμώ για πολλά χρόνια με άρθρα και με εργασία τα ναρκωτικά της εξαρτήσεις. Και πολλά βιβλία μου λέγονται, έχουν τίτλο τέτοιον, εξαρτήσεις και αποκλήσεις. Εγώ λοιπόν λέω, ας ανασκουμποθούμε οι δάσκαλοι, οι καθηγητές όλων των μαθητών, από νηπιαγωγείο μέχρι πανεπιστήμιο. Ας ξεκινήσει η κυβέρνηση και μαζί και η αντιπολίτευση. Δεν είναι θέμα αυτό πολιτικό, ούτε κομματικό. Είναι για τα Ελληνόπουλα. Και κάτι χειρότερο. Ακούω από τον οικονόμο και την παρέα ότι αυτοί παίρνουν κάτι εκ τούτου. Μπράβο, εγώ είμαι ξάρι.
0: Πάντως, κύριε Πιπερόπουλε, κύριε καθηγητά.
17: Ανοίγουν μέσα στο εξεταστικό κέντρο το κινητό τα παιδιά του Πανεπιστημίου και ψάχνουν το ChatGPT. Βάζουν το θεματάκι, τους δίνει έτοιμη την απάντηση, παίρνουν 7 και 8, θα έχουμε Γιάννη μου σε μερικά χρόνια από φίτους πανεπιστημίων, ακόμα και με άριστα, όχι όλους, ακόμα και με άριστα, αλλά με 7 και 8 αξιοπρεπέστατο βαθμό πτυχίου, οι οποίοι θα είναι κουμπούρες.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, όλα αυτά στηρίζονται Στην έκθεση του ΟΣΑ είναι ανησυχητική η εικόνα για τις επιδόσεις των παιδιών.
17: Αλλά και το πλήρωμα μας ξεφτελίζει, μην κρεδόμαστε.
0: Και το πλέον χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις οι μισοί 15χρονοι στην Ελλάδα καταφέρουν να φτάσουν τουλάχιστον στο βασικό επίπεδο στα μαθηματικά, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στην ανάγνωση και στις φυσικές επιστήμες.
17: Πού θα βγάλουμε.
0: Πραγματικά ανησυχητικά στοιχεία.
17: Δύο πράγματα λοιπόν. Εκεί δεν ξέρω τι τελειώνει χρόνο, θα με διώξει. Ερώτημα Γιάννη.
0: Όχι, να σε διώξω. Τι, φεύγουμε μαζί και οι δυο.
17: Ναι, η νεολαία μας μειώνεται, αυτό είπαμε, από εκεί ξεκίνησες. Μειώνεται, όταν έχεις 130.000 θανάτους και 70.000 γεννήσεις, τι περιμένεις Γιάννη, από τις οποίες 70.000, τα 20.000 είναι παιδιά αλλοδαπών. Κακό αυτό. Όχι βέβαια, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν είναι Ελληνόπουλα. Αν θα γίνουν Ελληνόπουλα, είναι η μαμά Ελληνίδα ή ο μπαμπάς, καμία αντίρρηση. Αλλά όταν δεν έχεις παιδιά, και δεύτερον...
0: Κύριε καθηγητά, θέλω μια παράκληση. Θέλω μια παράκληση. Θέλω αύριο, αν υπάρχει δυνατότητα από τη δική σας την πλευρά, να αναλύσουμε αυτήν την ανησυχητική έκθεση του ΟΑΣΑ, όπου υπάρχει μεγάλη πτώση μέσα στη δεκαετία, και φαντάζομαι ότι αυτά που θα ακουστούν θα ανησυχήσουν ακόμα περισσότερο τους γονείς, το εκπαιδευτικό σύστημα, την κυβέρνηση και πάει λέγοντας.
17: Είναι όλοι ανήσυχοι, αλλά πρέπει να σταφήσουν την ανησυχία στην άκρη και να μπουν χωρίς ησυχία. Να μπουν στην πράξη, στην πρακτική. Να ανασκουμποθούμε οι εκπαιδευτικοί και μαζί και οι γονείς. Γιατί μου λένε πολλές μαμάδες για αυτά που γράφω και τα δημοσιεύεις εσύ και που και που, καλά, και πάλι ξεκινάμε την νέα σεζόν, θα με φιλοξενείς και μου λένε οι μαμάδες, κύριε καθηγητά, ωραία, το κρατήσαμε. Το παιδί δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα εξάρτησης από το διαδίκτυο.
0: Μάλιστα.
17: Θα χαρώ πολύ να τα πούμε.
0: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή εβδομάδα.
17: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θα μας δοθεί η δυνατότητα με τον κύριο Πιπερόπουλο. Είναι πράγματι ανησυχητική αυτή η έκθεση του ΟΣΑ. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που μείνατε, συντονιστήκατε σε αυτήν την συχνότητα του Ράδιο Σάμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
18: Σαρώνει στην άσφαλτο.
19: Σκίζει τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
18: στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Διάθεση καλοκαιρινή.
21: Θέα χαλαρωτική.
20: Γεύσεις λαχταριστές.
21: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
20: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
21: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
20: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
21: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
20: Τηλέφωνο 22730 62 153.
21: See you at Corner.
22: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
23: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική. Τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop.

0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
2: Το κοριτσάκι του.
1: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλας.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
4: και 6976 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society. Secret oaths. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

Τελικά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ένας θάνατος ενός ανθρώπου που είχε αγαπήσει σχεδόν όλη η Ελλάδα, μιλάω για τον Μαζονάκη, αποδεικνύει πως αυτή τη χώρα οι κομπογιανίτες

με την ανοχή ιατρικών συλλόγων, κυβέρνησης, καλά κρατούν. Και μάλιστα όταν έχεις και έναν υπουργό υγείας, ο οποίος και αυτός ήταν στην παραϊατρική, πουλώντας νανογυλαίκα και διάφορα άλλα σκεφάσματα από την τηλεόραση, και έτσι έγινε και γνωστός βέβαια, τι περιμένεις πλέον σε αυτή τη χώρα?

Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Πραγματικά σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται, το επικοινωνιακό λεγόμενο κομμάτι αυτής της κυβέρνησης, δεν μπαίνει καθόλου σε αυτά, γιατί πολύ απλά δεν συμφέρει. Και τι κάνει, παρασύρει και τον κόσμο και την αντιπολίτευση σε δικά της θέματα, ξεστομίζοντας έτσι βαρύγδουπες εξαγγελίες, διάφορα άλλες παπάτσες, μόνο και μόνο για να υπάρχει μια κατεύθυνση εκτός πραγματικότητας. Για να πάμε λιγάκι, πριν ξεκινήσουμε έτσι με την όλη θεματολογία που έχουμε, να δούμε λιγάκι. Έκανα μια έρευνα και κοίταξα το πετρέλαιο. Αυτό το βαρέλι Brent, όπως το ονομάζουν, και βάσει της τιμής του Brent κινείται και όλος ο κόσμος ο οποίος κινείται κάτω από την αμερικανική ομπρέλα. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε ότι με μία αναδρομή που έκανα στις τιμές των καυσίμων των τελευταίων 18 ετών δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αν το έχετε παρατηρήσει, αν έχετε ακούσει συζητήσεις πάνω σε αυτό. Τον Ιούλιο του 2008 το Brent, το βαρέλι δηλαδή, φτάνει στο ιστορικό υψηλό των περίπου 147 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια περίοδο, την ίδια εποχή ακριβώς, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνας στην Ελλάδα βρίσκεται περίπου στα 1,27 ευρώ το λίτρο. 1,27, όχι 2,10, 2,8 που είναι σήμερα. Το 2026 το βαρέλι, δηλαδή σήμερα, το Brent, έχει 99 δολάρια. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή περίπου 33% χαμηλότερα από εκείνο που σας ανέφερα, το ιστορικό υψηλό του 2008. Η βενζίνη στην Ελλάδα βρίσκεται από τα 2,4 ευρώ το λίτρο έως 2,10 ευρώ το λίτρο. Με άλλα λόγια, ενώ το βαρέλι πετρελαίου είναι σημαντικά φθηνότερο σε δολάρια, ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει τη βενζίνη περίπου 61% ακριβότερα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα όπου αυτό ακριβώς δείχνει ότι η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή 2008, 147 ευρώ το βαρέλι, 1,27 η βενζίνα. 2026, 99 ευρώ το βαρέλι, 2, και κάτι ψηλά η βενζίνα. Από το 1,27 στο 2,4 έχουμε μία αύξηση περίπου 77 λεπτών ανά λίτρο. Για ένα γέμισμα δηλαδή 50 λίτρων, αυτό σημαίνει ότι τα περίπου 63,50 ευρώ του 2008 γίνονται 102 ευρώ το 2026. Η συνηθισμένη εντύπωση είναι ότι αν πέφτει το πετρέλαιο, πρέπει λέει να πέφτει αντίστοιχα και η βενζίνα, και αυτό είναι μόνο εν μέρη σωστό. Το αργό πετρέλαιο αποτελεί ένα μέρος του τελικού κόστους. Την τιμή που πληρώνει ο οδηγός προστίθεται το κόστος διήλυσης, μεταφοράς, αποθήκευσης, τα περιθώρια εμπορίας και πρατηρίων και κυρίως η φορολογία. Και εδώ βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ 2008-2026. Το 2008 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη ήταν περίπου 350 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 0,35 ευρώ ανά λίτρο. Σήμερα είναι 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 70 λεπτά ανά λίτρο. Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος φόρος έχει διπλασιαστεί. Παράλληλα, ο κοντινός συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα ήταν 19% το 2008, ενώ σήμερα είναι 24%. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που συχνά περνάει απαρατήρητη. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα υπολογίζεται πάνω σε μια τιμή στην οποία έχει ήδη ενσωματωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δηλαδή ο καταναλωτής επιβαρύνεται ουσιαστικά και με φόρο πάνω στο φόρο. Και η ισοτιμία ευρώ δολαρίου εδώ έχει σημασία. Υπάρχει όμως ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να είναι δίκαιη η σύγκριση. Το πετρέλαιο τιμολογείται διεθνώς σε δολάρια. Τον Ιούλιο του 2008 το ευρώ ήταν εξαιρετικά ισχυρό, ένα ευρώ αντιστοιχούσε περίπου σε 1,58 δολάρια. Έτσι στα 147 δολάρια του βαρελιού αντιστοιχούσαν περίπου σε 93 ευρώ. Με μια ισοτιμία σήμερα στο 1,16 δολάρια ανά ευρώ, τα 99 δολάρια αντιστοιχούν περίπου σε 85 ευρώ. Άρα όταν μετατρέπουμε την τιμή του πετρελαίου σε ευρώ, η διαφορά δεν είναι 33%, αλλά πάρα πολύ μικρότερη. Η σύγκριση τώρα του 2008 με το 2026 δεν αποδεικνύει ότι η λιανική τιμή της βενζίνας θα έπρεπε σήμερα να βρίσκεται στα επίπεδα του 1,27 ευρώ. Αποδεικνύει όμως κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό. Διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου από μόνη της δεν εξηγεί πλέον την τιμή που βλέπουμε στην Αγγλία. Μέσα 18 χρόνια άλλαξαν φορολογία, ΦΠΑ, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, το κόστος δήλησης και μεταφοράς και συνολική δομή της αγοράς καυσίμων. Γι' αυτό και σήμερα μπορεί το Brent να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ του 2008, αλλά ο καταναλωτής να πληρώνει τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και τελικά το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο έχει το βαρέλι. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι, από τα 2 ευρώ που αφήνει ο οδηγός για κάθε λίτρο στην Αγγλία, πόσα αντιστοιχούν πραγματικά στο καύσιμο και πόσα σε φόρους, επιβαρύσεις και κόστος μέχρι να φτάσει στο ρεζερβουάρ. Βέβαια, θα μου πείτε, μεσολάβησαν τα μνημόνια, έβαλαν νέους φόρους πάνω, αυξήθηκε ο ειδικός φόρος πάνω στη βενζίνη και κανένας από τότε, παρόλο το παράνομο της υπόθεσης, δηλαδή φόρος επί φόρου δεν γίνεται να υπάρξει, δηλαδή πληρώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης και απάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μαζί με την αξία του καυσίμου πληρώνουμε και ένα 24%. Βέβαια, κανένας από τους πολιτικούς, αυτούς εδώ τώρα και τους προηγούμενους, δεν μερίμνησε να γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα, το οποίο υπάρχει πραγματικά και μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν αυτή η χώρα έχει σκοπό να κρατηθεί πλέον ως χώρα. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, όχι μόνο δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η χώρα να συνεχίσει ως έχει. Κάποτε μιλούσαμε για μια χώρα που έπρεπε να παράγει, να επενδύει, να αναπτύσσει τις υποδομές και να διατηρεί υποεθνικό έλεγχο τουλάχιστον όσα θεωρούνται στρατηγικής σημασίας. Σήμερα, όπως έχει καταντήσει η Ελλάδα, έχουμε μια τεράστια τουριστική Disneyland. Δηλαδή, έχουμε ωραίες παραλίες, ξενοδοχεία, Airbnb, ξαπλώστρες, σουβενίρ, φραπέδες για τους επισκέπτες, αλλά και τα κλειδιά των βασικών υποδομών να μην βρίσκονται πλέον σε ελληνικά χέρια. Ξεκινάω από την Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Κόλπο γκρόσο. Έτσι. Συνυπεύθυνη και η πολιτική της εποχής εκείνης και μέχρι σήμερα. Η Κοσμοτέ λοιπόν γίνεται Κοσμοτέ Telecom και θα μείνει Telecom. Και δεν πρόκειται εδώ, ξέρετε, μία αλλαγή του ονόματος και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Πίσω από τον ΟΤΕ βρίσκεται η γερμανική εταιρεία Deutsche Telekom ως πλειοψηφικός μέτοχος, δηλαδή ένας από τους πλέον νευραλγικούς τομείς μιας σύγχρονης χώρας. Οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα και ένα μεγάλο μέρος της ψηφιακής υποδομής της χώρας βρίσκεται υπό τον εταιρικό έλεγχο ξένου τηλεπικοινωνιακού κολοσσού. Δηλαδή κάτι κόκκινα τηλέφωνα που ακούτε. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο που είπε ο Μητσοτάκης την άλλη φορά στις 3 το πρωί, λες και θα το σηκώσει. Και όλα αυτά περνάνε από την γερμανική εταιρεία Telekom. Πείτε μου τώρα εσείς, γιατί εντάξει είχαμε και το φαινόμενο των υποκλοπών και ένα σωρό άλλα πραγματάκια τα οποία έγιναν σε αυτή τη χώρα, εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, αλλά όταν ξεπουλάς, και μετά λέμε δηλαδή μας φταίνει οι άλλοι, όταν ξεπουλάς στρατηγικούς οργανισμούς, όπου εκεί στηρίζεται η άμυνα της χώρας, η επικοινωνία της χώρας, το κυριότερο βασικά κομμάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται μια χώρα. Τι περιμένεις δηλαδή? Η Γερμανία είναι φίλη μας? Η Telekom είναι φίλη μας? Όχι. Γι' αυτό βλέπετε και αυτές τις τιμές να βαράει, να βάζει μάλλον το μαχαίρι στο κόκαλο η Κοσμοτέ και να έχει διπλάσεις τιμές έναντι των άλλων ανταγωνιστικών της εταιριών. Ο ΠΑΠ τώρα. Ένα όνομα συνδεμένο με εταιρείες και μάλιστα επί δεκαετίες τώρα από την εποχή της Halloween, η εταιρεία συμμετοχών μετατράπηκε σε Halloween AG, δηλαδή μια καταστατική έδρα στο Λοξεμβούργο. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ανάμεσα τους εκείνα της Θεσσαλονίκης, Ρόδου, είναι της Κέρκυρας, της ΚΟΤ, της Σάμου, της Μυκόνου και της Σαντορίνης, βρίσκονται σε 40ετή παραχώρηση στην Fraport Greece, άλλη γερμανική εταιρεία. Έτσι, οι φίλοι μας οι Γερμανοί βρήκαν την ευκαιρία με το ΕΜΠΑ στο ευρώ η χώρα μας να μας αλωνίσουν απ' άκρη σ' άκρη. Βέβαια, όχι ότι αυτοί το έκαναν μόνοι τους. Όχι. Είχαν συνεργάτες, τους Έλληνες πολιτικούς των μνημονίων και στη συνέχεια. Στον Πειραιά έχουμε την Κόσκο. Ελέγχει παρακαλώ το 67% του ΟΛΠ. Στην Ιγουμενίτσα και στο Ηράκλειο το 67% των αντίστοιχων οργανισμών λιμένων πέρασε σε σχήματα του ομίλου Γκριμάλτι. Και το χρηματιστήριο Αθηνών, ένα θεσμός που από το ίδιο του το όνομα συμβόλιζε την ελληνική κεφαλαία αγορά, είναι πλέον Euronext Athens, δηλαδή ενταγμένο στον ευρωπαϊκό όμιλο Euronext. Και ένα-ένα τα κομμάτια του puzzle αλλάζουν. Τηλεπικοινωνίες, αεροδρόμια, λιμάνια, τυχερά παιχνίδια, κεφαλαία αγορά, σιδηρόδρομοι. Και κάπου εδώ πρέπει να τεθεί ένα ερώτημα που το πολιτικό σύστημα αποφεύγει συστηματικά. Υπάρχει άραγε κάποιο όριο σε αυτό το ξεπούλημα? Γιατί άλλο πράγμα είναι οι ξένες επενδύσεις, που μια οικονομία φυσικά τη χρειάζεται την επένδυση, και εντελώς διαφορετικό η σταδιακή εγχώρηση του ελέγχου στρατηγικών υποδομών χωρίς μία σοβαρή εθνική συζήτηση για το ποια περιουσιακά στοιχεία και ποιοι τομείς πρέπει να παραμένουν υπό ουσιαστικό ελληνικό έλεγχο. Η απάντηση που μας λένε οι διάφοροι πολιτικάντιδες ότι φέρνουν επενδύσεις δεν αρκεί για όλα αυτά. Ένας επενδυτής φυσικά θα επενδύσει για να έχει απόδοση. Και αυτή είναι η δουλειά του. Η δουλειά όμως του κράτους ποια είναι? Να εισπράττει ένα τίμημα σήμερα και να παραδίδει τον έλεγχο για δεκαετίες? Να πουλά συμμετοχές όταν πιέζεται δημοσιονομικά και μετά να πανηγυρίζει για τις δίθεν επενδύσεις που έρχονται στις υποδομές που προηγουμένως του άνοικαν? Να παρακολουθεί ιστορικά ελληνικά εμπορικά σήματα να εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο και να παρουσιάζει κάθε αλλαγή ως εξυγχρονισμό? Το πρόβλημα μάλιστα δεν είναι αν ο επενδυτής είναι Γερμανός, Κινέζος, Ιταλός, Τσέχος, Γάλλος ή Αμερικάνος. Αυτό θα ήταν μια πολύ φθηνή και λάθος συζήτηση. Το πραγματικό ζήτημα είναι άλλο. Ποιος αποφασίζει και ποιος ελέγχει και τελικά ποιος εισπράττει και τι εισπράττει και τι απομένει στη χώρα σε βάθος χρόνου? Γιατί η εθνική οικονομία δεν σημαίνει να κλείνει τα σύνορα από ξένα κεφάλαια. Σημαίνει να γνωρίζεις ποιες υποδομές είναι τόσο κρίσιμες ώστε το κράτος να μην μπορεί να παραιτείται αδιάφορα από κάθε δυνατότητα στρατηγικού ελέγχου. και οι τηλεπικοινωνίες ίσως είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Στον 20ο αιώνα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δεν είναι απλώς τα τηλέφωνα και το ίντερνετ. Είναι οικονομία, κρατικές υπηρεσίες, είναι επιχειρήσεις, είναι δεδομένα, κυβερνοασφάλεια, έκτακτες ανάγκες και κρίσιμες ψηφιακές υποδομές. Όταν ακόμα και σε έναν τέτοιο τομέα η χώρα θεωρεί φυσιολογικό να μην έχει καθοριστικό εταιρικό έλεγχο στο μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό της όμιλο, τότε δικαιούμαστε τουλάχιστον να ρωτήσουμε ποιο ακριβώς είναι αυτό το εθνικό σχέδιο, ποια εθνική στρατηγική έχουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή σχέδιο δεν φαίνεται. Φαίνεται περισσότερο μια διαρκής εκποίηση του οικογενειακού ασημικού με διαφορετική ονομασία κάθε φορά. Ιδιωτικοποίηση, αξιοποίηση, παραχώρηση, στρατηγικός δίθεν επενδυτής, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, εδώ μας πήρε και μας έκαψε, και οι λέξεις αλλάζουν. Ο έλεγχος όμως χάνεται. Και στο τέλος υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μια Ελλάδα εξαιρετικά ελκυστική για διακοπές και επενδυτικές παρουσιάσεις, αλλά με ολοένα λιγότερα στρατηγικά εργαλεία στα δικά της χέρια. Μια χώρα που θα διαθέτει ήλιο, θάλασσα και αρχαία για τη φωτογραφία, αλλά να νοικιάζει τις πύλες εισόδου της, θα έχει παραχωρήσει λιμάνια και αεροδρόμια, θα βλέπει τις επικοινωνίες της να φέρνουν ξένο λογότυπο και ακόμη και το χρηματιστήριό της να αλλάζει όνομα. Και εδώ το ερώτημα είναι, σε ποια Ελλάδα ζούμε? Γιατί, όπως και να το κάνουμε, μια χώρα δεν χάνεται μόνο όταν αλλάζουν τα σύνορά της. Κάνει ένα κομμάτι της ανεξαρτησίας της κάθε φορά που πάβει να έχει λόγο πάνω στις υποδομές πάνω από τις οποίες ουσιαστικά εξαρτάται και η λειτουργία της. Έτσι, για να ξέρουμε όλα αυτά, τα οποία δεν ξέρω, δεν δώσαμε και πολύ σημασία εμείς. Δεν δώσαμε και τόσο σημασία σε όλες αυτές τις εκποιήσεις. Θα μου πείτε, βέβαια, ο άλλος κοίταζε τώρα τη σύνταξή του που μειωνότανε, ο άλλος κοίταζε τους μισθούς που χανότανε. Πώς τώρα να κοιτάξει και όλο αυτό το κομμάτι? Όμως, θα πείτε, τίποτα δεν επανήλθε από όλα αυτά, ούτε οι συντάξεις, ούτε οι μισθοί. Αλλά μήπως δεν πρέπει εδώ, γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όπως την έχουν καταντήσει με το χάλι της στο μαύρο, και θα πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο αυτά τα θέματα. Γιατί, ξέρετε, όταν οι επικοινωνίες σου, που είναι το ισχυρότερο κομμάτι το οποίο μπορώ να έχεις, και όταν μιλάει οποιοσδήποτε υπουργός, πρωθυπουργός, στρατηγός, και χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, πού είναι το μυστικό αυτής της χώρας? Θα μου πείτε, η Ελλάδα ποτέ δεν είχε μυστικά, ήταν μπάτε σκύλια λέστε κτλ. Κτλ. Αλλά τουλάχιστον δεν πρέπει να κρατάμε και κάποια προσχήματα. Έτσι. Για να πούμε ότι αυτή η χώρα, τέλος πάντων, έχει μια σταθερότητα, έχει μια ασφάλεια, έχει μια εθνική στρατηγική. Δυστυχώς όμως, όπως και βάσει όλων αυτών των στοιχείων, όλα αυτά έχουν πάει περίπατο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: so cruel. Coming on that Mr. Cool. Paint your face and shut the gate. No one's coming home till late.
1: Λοιπόν, είμαστε πάλι Radio Samos στους 102 και βέβαια να περάσουμε τώρα, να πάμε, γιατί αυτή η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει αντιληφθεί πολλά πράγματα. Δεν έχει καταλάβει καν την αντίδραση του κόσμου. Προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη της και πιστεύει και αυτή τις στημένες δημοσκοπήσεις, το αποτέλεσμα των στημένων και όχι την πραγματικότητα. Αυτό αρχίζει να φαίνεται. Και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά έτσι ενδιαφέρον. Ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε μια ωραία τοποθέτηση, ωραία εντός εισαγωγικών δηλαδή, και λέει ότι πρέπει να μειωθεί το επίδομα ανεργίας μόνο στους 2 μήνες. Δηλαδή, τώρα σκεφτείτε το, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν το καλοκαίρι σε τουρισμό και διάφορα άλλα, που το καλοκαίρι το χειμώνα δεν πρέπει να πάρουν μόνο 2 μήνες ανεργίας και μετά επί ξύλου κρεμάμενοι. Αυτές είναι οι θέσεις της κυβέρνησης. Για πάμε, πάμε να ακούσουμε εδώ τι γίνεται.
2: Οικονόμου, Άγγελος Εξάγγελος. Ο κύριος Μαρινάκης εξήγηλε επί της ουσίας το κρυφό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη ημέρα, που είναι ότι πιστεύετε ότι πρέπει να κοπούν διάφορα επιδόματα. Δεν είναι προσωπική άποψη, είναι προσωπική άποψη. Η ίδια άποψη έχει εκφραστεί.
3: Γιατί στον προπολογισμό
2: κύριο...
3: θα είναι το επίδομα
2: της ανεργίας. Επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. Εντάξει. Η ίδια άποψη του κυρίου Μαρινάκη ότι τα επιδόματα ανεργίας αφορούν κάποιους τεμπέληδες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν, όπως για παράδειγμα χιλιάδες ανθρώπων που δουλεύουν στην τουριστική σεζόν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας τις επόμενες ημέρες. Και δεν είναι προσωπικές απόψεις, αν μου επιτρέπετε, διότι με μία απλή έρευνα φαίνεται ότι είναι απόψεις οι οποίες σε συνεντεύξεις έχουν επαναληφθεί. Μπορώ να σας δώσω και ημερομηνίες σε όλη τη διάρκεια του 2026, ακόμα και από τον κύριο Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Σρόιτερ, στο 2025. Η απόψη του κυρίου Μαρινάκη, που ήρθε ως άγγελος εξάγγελος να προαναγγείλει τις πραγματικές προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το σενάριο της επόμενης μέρας των εκλογών, είναι απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Εξάλλου, εάν δεν ήταν απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, δεν θα είχαν επαναληφθεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις τους. Και επίσης, θα υπήρχε και ένα πολιτικό θέμα με τον κύριο Μαρινάκη σήμερα, ο οποίος εκπροσωπεί βέβαια την κυβέρνηση.
3: Μάλιστα.
2: Άρα, εδώ τα λόγια έχουν σημασία. Όμως, μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί αναφερθήκατε στη Βελόνα και στις δημοσκοπήσεις. Το πρόγραμμα Τσίπρα, το οποίο παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη, δίνει σαφείς απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Και ξέρετε, μου έκανε εντύπωση τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, φαντάζομαι όλοι μας τα χρησιμοποιούμε και τα διαβάζουμε ευλαβικά. Μας έκανε πολύ θετική εντύπωση ότι ένα 29% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προράτα, ένα 29% των συμπολιτών μας θεωρεί ότι το πρόγραμμα Τσίπρα απαντά στις ανάγκες της καθημερινότητας και επιλύει προβλήματα της καθημερινότητας. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό? 17%. Τα σημαντικότερα προβλήματα για τους συμπολίτες μας αφορούν...
3: Τι GPO μου λέτε ή της προράτα?
2: Της προράτα λέω τώρα.
3: Γιατί υπάρχει GPO.
2: Της προράτα λέω, προφανώς και το γνωρίζω. Τα ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και η διαφάνεια είναι τα πιο ψηλά στην ατζέντα για τους συμπολίτες μας και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα, πέρα από το να κάνουμε τους λογιστές ο καθένας, νομίζω ότι οι συμπολίτες μας ακούνε συγκεκριμένες προτάσεις, εφαρμόσιμες αύριο προτάσεις, τις οποίες συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε στην Θεσσαλονίκη και αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και 2 πάρα πολύ βασικά πράγματα. 2 βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους, οι οποίοι εγγυώνται. Να σας θυμίσω, κρατήσανε την χώρα και την κοινωνία όρθια στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας, την υγεία και την παιδεία.
3: Ναι.
2: Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ένα θεωρητικό ζήτημα περί υποστήριξης του κοινωνικού κράτους, έχει να κάνει με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί όταν ερχόμαστε στα δύσκολα, τι κάνουμε? Χρειαζόμαστε ένα σύστημα υγείας. Όταν επενδύουμε στο γιατί δουλεύουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, για τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτούς τους 2 πυλώνες εμείς θα στηρίξουμε και αυτό, ξέρετε, δεν είναι δημοσιονομικός υπολογισμός μόνο. Είναι και δημοσιονομική επιλογή, διότι εντός των.
1: Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν όσον αφορά για το θέμα αυτό της, το κόψιμο του επιδόματος ανεργίας σε μόνο 2 μήνες. Και βέβαια επειδή πήγε και έγινε και πολύ θέμα στα παράθυρα και βέβαια η αντιπολίτευση το άρπαξε, είναι ένα σημαντικό θέμα, ξέρετε, να αναδεικνύει τις, τις προθέσεις της κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Κατάντησε και αυτό να είναι στη φαρέτρα της επίθεσης. Και πολύ σωστά βέβαια στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε σε Διονύση Τεμπονέρα από το κόμμα του Τσίπρα, ο οποίος εδώ είναι μαζί με το Χάρη Θεοχάρη της Νέας Δημοκρατίας και μιλάνε ακριβώς για το ίδιο θέμα. Κόψιμο του επιδόματος ανεργίας.
4: Το τι είδαμε για την κοστολόγηση, και να είμαστε συγκεκριμένοι. Εμείς είπαμε, για παράδειγμα, ότι θα βρούμε πόρους και από την φορολόγηση των μερισμάτων και από την φορολόγηση των τραπεζών.
5: Και την επατριωτική εισφορά.
4: Και η κυβέρνηση τι είπε, είπε ότι θα κόψω 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τους ανέργους, προκειμένου να κάνω τη δική μου πολιτική. Παρουσιάστηκε αυτό ως μια μεμονωμένη δήλωση, προσωπική υποτίθεται, του κ. Μαρινάκη. Όμως είπε κάτι άλλο ο κ. Μαρινάκης. Είπε ότι ως βουλευτής, λέω ακριβώς τα λόγια του, θα αγωνιστεί προκειμένου, εφόσον εκλεγεί, αυτό να γίνει πράξη, δηλαδή να κοπεί το επίδομα ανεργίας, να το ακούσουν αυτό οι 100.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό που γυρίζουν πίσω και ζουν από το επίδομα ανεργίας μέσα στο χειμώνα. Και θα θυμίσω και μια δήλωση, την έχουμε σημειώσει εδώ, 11 Ιουνίου του 2024, του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, γιατί ακριβώς λέμε ότι δεν είναι μια προσωπική δήλωση, που λέει ότι δεν θέλουμε οι άνθρωποι να είναι εθισμένοι στα επιδόματα για να μην δουλεύουν. Άρα εδώ, τι λέμε, υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί θα βρουν τα λεφτά. Άρα αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά, και τα βρήκαν. Κάποιοι λοιπόν είναι με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, εμείς δεν το αρνούμαστε αυτό. Κάποιοι άλλοι είναι με την περικοπή των επιδομάτων στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτά είναι τα 2 εκ διαμέτρου διαφορετικά σχέδια, για να μην τζεκωνόμαστε στο τραπέζι.
2: Πάμε
4: αυτό, ποιο είναι περισσότερο Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν έτσι στα τηλεοπτικά παράθυρα όσον αφορά για το θέμα αυτό που έδειξε πλέον τις προθέσεις της Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, αν τις πάρει τις εκλογές, να μειώσει σε 2 μήνες το επίδομα αυτό της ανεργίας. Βέβαια έχουμε και το Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος και αυτός λέει ότι βρέθηκε τελικά ο πιο εύκολος τρόπος να εξαφανίσει την ανεργία. Εξαφανίζεις το επίδομα, λέει, και μάλιστα αναφέρει ότι ο άνεργος δεν είναι τεμπέλης μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ούτε ένα λογιστικό κόστος στα Excel του Μαξίμου. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Βρέθηκε τελικά ο πιο εύκολος τρόπος να εξαφανίσεις την ανεργία. Δεν εξαφανίζεις την ανεργία, εξαφανίζεις το επίδομα. Την ανακάλυψη την έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για να τον ακούσουμε.
7: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκεται. Προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
6: Καταλάβατε. Στην Ελλάδα λέει όποιος θέλει δουλειά βρίσκει. Και το επίδομα 2 μήνες και πολύ είναι. Μόνο που στην Κρήτη ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν μένει άνεργος επειδή βαρέθηκε να δουλεύει. Μένει άνεργος γιατί έκλεισε το ξενοδοχείο. Τι να κάνει μετά τους 2 μήνες. Να πάει το Γενάρη με το αντικλείδι να το ανοίξει. Και προσέξτε την πολιτική αλχημία. Τα χρήματα που θα γλιτώσουμε από τα επιδόματα μπορούν, μας λέει, να πάνε στη μείωση των εισφορών των επιχειρήσεων. Δηλαδή, από την τσέπη του ανέργου στο κόστος της επιχείρησης. Και το βάφτισαν αυτό κίνητρο για εργασία. Όχι, κύριε Μαρινάκη, ο άνεργος δεν είναι τεμπέλης μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ούτε ένα λογιστικό κόστος στα Excel του Μαξίμου. Κοινωνικό κράτος δεν είναι, έχεις 60 μέρες, μετά κόψε το λαιμό σου. Αυτό δεν είναι πολιτική απασχόλησης. Είναι ανεργία με ατομική ευθύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και το Χάρη Μαμουλάκη να αναφέρεται πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στο επόμενο διάστημα, βέβαια, και πόσο θα επηρεάσει αυτό τις επικείμενες εκλογές. Ίσως η Νέα Δημοκρατία να προσπαθήσει τώρα να το γυρίσει, να το πάρει, να το πάρει πίσω, όπως κάνει συνήθως, πετάει μια βαρύγδουπη έτσι αυτή, ασχολούνται, μια ανακοίνωση δηλαδή, ασχολούνται οι πάντες με αυτό, και βέβαια από πίσω υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία, όπως ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, τρέχουν και προσπαθούν αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις να προσανατολίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Και εδώ έχουμε τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος βγαίνει να μας πει, τι βγαίνει να μας πει, ότι δεν έχει αυξηθεί, είναι από το Υφυπουργός των Οικονομικών ο κύριος Παπαθανάσης, Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει, λέει, αυξηθεί ούτε ένας φόρος. Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν χωρίς να αυξηθεί κάποιος φόρος. Αν γινόντουσαν αυτά που λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, λέει, θα ερχόντουσαν βάναυση φόροι για την καθημερινότητα των πολιτών μας, λέει ο κύριος Παθανάσης. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Πείτε μου έναν φόρο που αυξήθηκε. Πείτε μου έναν φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή. Όχι, όχι, να το συζητήσουμε.
9: Είπατε φόρο που αυξήθηκε. Μίλησα για τα έσοδα στο δημόσιο ταμείο από την αύξηση των τιμών μέσω ΦΠΑ.
8: Όχι, όχι, μια στιγμή. Καταρχάς το ΦΠΑ είναι ένα έσοδο το οποίο κατανέμεται και στην.
9: Και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ανεβαίνει η βενζίνη, ανεβαίνουν τα έσοδα από τα φορολογικά.
8: Όταν λοιπόν η οικονομία πάει καλύτερα, αυξάνονται τα έσοδα. Και όταν αυξάνονται τα έσοδα, προκύπτει μέρισμα το οποίο γυρίζει σε μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε. Αλλά αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε, εμείς δηλαδή κουτί είμαστε, δεν θα θέλαμε να ανακοινώσουμε υπερδιπλάσια μέτρα. Αυτό όμως θα υποθήκευε το μέλλον των νέων παιδιών. Θα μετέφερε δηλαδή βάρη στην επόμενη γενιά. Γιατί να το κάνουμε αυτό όταν έχουν υποστεί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τέτοια μεγάλη ταλαιπωρία με μείωση του ΑΕΠ της χώρας.
10: Υπάρχουν μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Πολλοί λένε ότι δεν ήταν αρκετά, ότι περιμέναν κάτι παραπάνω. Υπάρχουν αδικίες, όπως για παράδειγμα στους συνταξιούχους με τον ηλικιακό κόφτη, όπως για παράδειγμα αυτό που μας λέτε τώρα με τον κουμπαρά. Ακούγεται καλό, ακούγεται ιδανικό αυτό, για παράδειγμα, με τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά. Μας έλεγε εδώ ένας γονιός, πού να τα βρω τα λεφτά, λέει, να τα βάλω στην άκρη. Πώς θα το κάνω αυτό. Αυτό το σενάριο. Πού σας ήρθε έτσι στην κυβέρνηση και αποφασίσατε να το υλοποιήσετε, εφόσον οι περισσότεροι ξέρετε ότι δεν τα βγάζουν πέρα και αναστενάζουν τα νοικοκυριά. Πώς μπορεί να δουλέψει, εμένα με νοιάζει.
8: Για το κάθε μέτρο που ανακοινώνεται, υπάρχει και ένα μέτρο που μπορεί να το αυξήσει αυτό. Εμείς είχαμε ένα προϋπολογισμό που έπρεπε να καλύψουμε και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να επιλέξει ποια μέτρα χωρούν εκεί. Μου λέτε για τα 65. Εμείς δεν θέλουμε να βγει κάποιος σε σύνταξη νωρίτερα. Θα θέλαμε να βγει στα 65, παραδείγματος χάρη. Άρα αυτό το μέτρο, ναι, μπορεί να γίνει καλύτερο. Μπορεί, ας πούμε, να είναι και νωρίτερα.
10: Καλά, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες που βγαίνουν έτσι κι αλλιώς νωρίτερα. Τι
8: χωρούσε,
10: να κάνουμε,
8: όμως, δημοσιονομικά, όμως βλέπετε ότι βρέθηκε ο χώρος και θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι 400 ευρώ. Και βελτιώθηκε. Ξεκινήσαμε από 250 ευρώ. Πήγαμε στα 300 ευρώ και τώρα πήγαμε στα 400 ευρώ. Κάθε μέτρο έρχεται μόνο αν η οικονομία πάει καλύτερα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αν εφαρμοζόνταν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, σας διαβεβαιώ ότι θα ερχόταν φόροι βάναυση για την καθημερινότητα και για τον πολίτη.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Και βέβαια η ατάκα η οποία πένταξε ήταν όταν η οικονομία πάει καλύτερα, αυξάνονται και τα έσοδα. Βέβαια δεν διευκρίνησε ποια έσοδα. Του πολίτη, του επιχειρηματία, του αγρότη, πιανού τα έσοδα. Του κράτους. Του κράτους. 12 δις πήγαν στο κράτος μέσα από φόρους. Σκληροί φόροι, βέβαια κατά τα άλλα δεν έχουν αυξηθεί φόροι, δεν υπάρχουν φόροι. Σε λίγο θα μας πούνε ότι εντάξει, δίνουμε φιλοδόρημα έτσι με αυτά που δίνουμε. Αυτή δηλαδή τη θηλιά στο λαιμό των φόρων ήταν φιλοδόρημα για αυτούς. Κάπως έτσι το νοούν. Εδώ όμως, για ποια οικονομία μιλάνε. Του κράτους. Το δημόσιο χρέος ή το κρατικό. Γιατί και τα δύο έχουν αυξηθεί. Και μάλιστα δεν υπάρχει καμία μείωση. Ανεβαίνουν ανά δις, ξέρετε, πάνω τα χρέη. Που χρωστάει και η Ελλάδα, χρωστάνε και οι πολίτες. Σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και ένα σωρό άλλα. Ποια οικονομία πάει καλά. Πού την είδαν την οικονομία. Εκτός αν μιλάνε για τις απευθείας αναθέσεις, τους 1500 και βάλε με τα κλειτούς τα δικά μας παιδιά, τα γαλάζια παιδιά, τα διορίσουμε, εκτός αν μιλάνε για αυτή την οικονομία. Για να καταλαβαίνουμε δηλαδή τι λένε, γιατί δεν υπάρχει διευκρίνηση. Σου πετάει κάτι και σου λέει έτσι είναι. Μα δεν είναι έτσι. Δηλαδή να βάλεις, να σκύψεις το κεφάλι και να πεις ναι θα πληρώσω και θα υπάρχει αυτό για ένα διάστημα να μπορέσει η Ελλάδα να ανασάνει. Και... Μα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα πάντα, δηλαδή και τα χρέη της χώρας και τα χρέη των πολιτών συνεχώς αυξάνονται. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η τράπεζα, τα λέει η Eurostat. Τα λένε ένα σωρό. Δηλαδή αν τα κοιτάξετε αυτό θα δείτε. Τώρα, εφού είστε εκεί πέρα τόσο καλοί, ρε κύριε Παπαθανάση, και μας λέτε ότι όταν η οικονομία πάει καλύτερα, αυξάνουν και τα έσοδα. Γιατί δεν βάλετε εσείς το χεράκι σας όλοι οι νεοδημοκράτες, αυτοί που έχουν απολαβεί, έτσι, τους βολεμένους λέω. Γιατί υπάρχουν και, και πολλοί οι οποίοι δεν έχουν βολευτεί. Οι άνθρωποι είναι απλώς για την ψήφο. Γιατί δεν βάζετε το χεράκι στη τσέπη να ξοφλήσετε αυτά τα 600 εκατομμύρια, 650, πόσο πήγε, ανεβαίνει συνέχεια το τρελό ποσό. Το χρέος Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες και να μην την έχουν οι τράπεζες, τη Νέα Δημοκρατία την τραβάρα από το μανίκι και να μην μπορεί να αρθρώσει η λέξη ο Μητσοτάκης κατά των τραπεζών και να χορεύουν αυτές τα λογό τους όπως θέλουν. Γιατί δεν το κάνετε αυτό εφού τα πάτε τόσο καλά και διαχειρίζεστε τόσο καλά την οικονομία του κράτους, ενώ τα δικά σας χρέη, τη δική σας οικονομία την έχετε αφήσει να πάει περίπατο. Τόσο ικανοί και άξιοι είσαστε ή μήπως είσαστε εντελώς ανίκανοι και ανάξιοι να διαχειριστείτε τα δικά σας και κατ' επέκταση μας κουνάτε και το δάχτυλο και μας λέτε ένα σωρό μέτρα για την οικονομία. Πάει καλά, δεν πάει καλά, η Ελλάδα που δίνει, η μόνη χώρα, τι δίνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει δώσει σε φραπέδες, χασάπιδες, σε Μερτζίδη, αυτή την άλλη, πώς τη λένε, σε Μερτζίδου και ένα, σε αυτούς έχει δώσει. Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα. Ο απλός πολίτης δεν έχει πάρει, ο συνταξιούχος δεν έχει πάρει, έτσι, για να τα ξέρουμε και να τα λέμε αυτά. Άρα λοιπόν μας δουλεύετε, ψιλογαζί. Γιατί όταν πίνει να πας σε μια δουλειά, παραδείγματος χάρη, στέλνεις ένα βιογραφικό και λες εγώ ήμουν εκεί, έκανα εκείνο, ήμουν ικανός και τα λοιπά, με διαπιστευτήρια του εργοδότη, της επιχείρησης που ήσουν και τα λοιπά. Εδώ η ίδια η Νέα Δημοκρατία είναι καταχρεωμένη. 250 την πήρε ο Μητσοτάκης, 250 εκατομμύρια και τα έχει φτάσει 650. Πιο ανάξιος και πιο ανίκανος δεν έχει υπάρξει, πιο άχρηστος δηλαδή. Θα μου πει τώρα, τα λέγει και η μάνα του, αλλά ποιος την άκουγε, η Μακαρίτης. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Εδώ όμως, γιατί έχουμε και τ' άλλο θέμα το μεγάλο, σε λίγο θα είμαστε μαζί, θα έρθει και θα είναι και ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης εδώ να μιλήσουμε. Το θέμα αυτό με το Μαζονάκι. Βγαίνει τώρα σύσσωμη όλο το συνάφι εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας να μας πει δεν ήξερε, δεν γνώριζε, ήταν 15 χρόνια, ήταν 10 χρόνια, ήταν και άλλη κυβέρνηση λέει. Μα τι λέτε τώρα, τι λέτε. Για να πάμε εδώ να ακούσουμε πράγματα. Ακούστε τον Πλεύρη, τον Θάνο Πλεύρη. Υπουργός Υγείας. Τι όραμα είχε αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε το όραμα για την υγεία. Έτσι για να καταλάβετε ότι όλους κομπογιανίτες, όλους αυτούς τους, αυτοί τους συντηρούν και αυτοί τους αναδεικνύουν. Πάμε εδώ να ακούσουμε.
11: Με μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη. Τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν. Όπως και αντίστοιχα ένας πληθυσμός ο οποίος θα έρχεται γιατί ξέρει ότι έχουμε τις ειδικευμένες θεραπείες να γνωρίζει αντίστοιχα ότι ερχόμενη λόγου χάρη κάποια γυναίκα για να κάνει ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή.
1: Τα ακούσατε. Ξενοδοχικές μονάδες λέει που έχουμε να κάνουμε εκεί πέρα λέει αιμοκάθαρση και διάφορες άλλες επεμβάσεις. Το είδαμε. Αυτή είναι η κυβέρνηση, έτσι ο Πλεύρης, Υπουργός Υγείας. Θέλετε να ακούσετε και τον άλλον, ναι. Πάμε να ακούσουμε και τον Άδωνη.
12: Γιατί θα δώσω σήμερα. Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήρθα να σε επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσα πολλά εκατομμύρια Έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργεί σε λίγες μέρες με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορούμε να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά γιατί όχι και για μας.
13: Υποδεχόμαστε σήμερα τον Υπουργό Υγείας σε μια πρότυπη νέα μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μακροζωίας, longevity και χειρουργικής μίας ημέρας. Εδώ κάνουμε ό,τι πιο πρωτοποριακό υπάρχει σήμερα στη σύγχρονη ιατρική. Αναπτύσσουμε ένα συνδυασμό συμβατικής ιατρικής και λειτουργικής ιατρικής, functional medicine. Επιμηκύνουμε τη ζωή μας και επιμηκύνουμε και βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής μας. Παράλληλα, παρέχουμε όλες τις κλασικές θεραπείες της πρωτοβάθμιας φροντίδας και παρέχουμε και δημιουργία επεμβάσεων μίας ημέρας.
14: Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Μακροζωίας Νότια Medcare. Είναι μια πρωτοποριακή μονάδα, μια επένδυση περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Τα ακούτε όλα αυτά τα όμορφα, έτσι. Δηλαδή αυτοί τώρα οι οποίοι και καλά στάθηκαν και καλά λένε τα χίλια μύρια, είναι οι ίδιοι οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα αφίβολα κέντρα μακροζωίας, πώς το λένε, ολιστικής ιατρικής, κρατοϊατρική και ένα σωρό άλλα. Αυτοί οι ίδιοι, οι Κομπογιανίτες και σε ένα κράτος το οποίο βέβαια εντάξει αφήνει τη ρεμούλα, την εκμετάλλευση των ανθρώπων, χωρίς να έχει βγάλει μία ανακοίνωση. Θα μου πείτε τώρα και το συγκεκριμένο γιατρείο αυτό που πήγαν εκεί, στον αέρα ήταν, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Παθολόγος σου λέει ο άλλος και ξαφνικά σου έγινε δεν ξέρω και εγώ τι και έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος ο οποίος τον εμπιστεύτηκε. Γιατί σου λέει γιατρός είναι να πάω να κάνω μια πλασματαφαίρεση, μια από ό,τι λένε και πιστεύω να έχετε ενημερωθεί πλήρως γιατί τα κανάλια έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται τουλάχιστον 5-6 ειδικότητες γιατρών από πάνω όταν γίνεται αυτή η δύσκολη επέμβαση. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε την ίδια την κυβέρνηση, η οποία να πετάει τώρα τον μπαλάκι, δεν ξέρω και εγώ που το πετάει, αλλού, ότι δεν ήξερε τίποτα. Και να έχουν γίνει και έλεγχοι από τον ΙΣΑ, εκεί πέρα, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τα μηχανήματα υπήρχαν, δεν υπήρχαν, τι είναι αυτά, τι χώρα είναι αυτή, τι μπανανία είναι αυτή. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις. Θα μου πείτε σε ποιο τομέα πάει καλά. Έτσι. Όταν ένας υπουργός υγείας, τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, πουλούσε ο ίδιος αυτά τα νανογυλαίκα, αυτές τις αηδίες, και ο άλλος ο Βελόπουλος, κεραλιφές, ιστορίες, εντάξει. Το έχουμε τελειώσει το θέμα, έτσι. Έλεγχος κανένας. Και ο πολίτης σου λέει, για να το βλέπω εγώ αυτό στην τηλεόραση, είπα να πει ότι είναι και κρυμμένο, κανονικό, και ακουμπάει τα λεφτά του σε απατεώνες. Αυτό συμβαίνει στη χώρα, σε αυτή την πανανία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ μαζί με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
16: και 6977-80-93-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τονοσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
19: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Σαρώνεις την άσφαλτο.
23: Σκίζεις τα κύματα.
22: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
22: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
23: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
22: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
23: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
22: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
23: Για Μότο και Μαρίν.
22: Στο Μένεγα θα έρθεις.
24: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
25: Σιγά εσύ, σιγά.
24: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
25: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
24: Ποσειδώνα, ακούς.
25: Να συνεχίσω.
24: Ναι, ναι, συγγνώμη.
25: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
24: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
25: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
24: Ποσειδώνα, ακούς.
26: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
22: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.

0: Ναι, αυτό το μόνο θετικό. Δηλαδή ότι η μαφία, η ελληνική μαφία Μητσοτάκη, τέλος, και ελπίζω να μπουν φυλακή. Διότι αν δεν μπουν, δεν λέει τίποτα.
1: Ο Δρυμιώτης, αυτός ο οποίος της Νέας Δημοκρατίας, που
0: Ναι,
1: ξέρεις,
0: ο
1: που πετάει.
0: Κύπριος της
1: Που...
0: Singular Logic και της
1: Μπράβο.
0: Δέλτα Πληροφορικής.
1: Λοιπόν, τι λέει ο τύπος? Λέει ότι αν ο Μητσοτάκης δεν πιάσει το 25%, να περιμένει άσχημες μέρες και θα οδηγηθεί, λέει, στα ειδικά δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και αυτός το είπε. Μάλλον του ξέφυγε, να πούμε.
1: Λες.
0: Αυτός το είπε για να τρομοκρατήσουν τους δημοκράτες να πάνε να ψηφίσουν, να μην
1: Γιατί
0: πέσει κάτω από αυτό.
1: είναι οι δημοκράτες θα πάνε φυλακή, ο Μητσοτάκης θα πάει φυλακή.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα,
0: Μα
1: μην
0: γι'
1: το...
0: αυτό ακριβώς. Εκεί πάνε να τους
1: Ναι.
0: ευαισθητοποιήσουν.
1: Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Πήγε ο Μητσοτάκης, πήγε κάτω στο Καστελόριζο.
0: Για πρώτη φορά μετά από 7,5 χρόνια,
1: Ναι, 3 μέρες
0: σαν
1: εκεί.
0: πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν έκανε καμία κουβέντα για
0: 12 μίλια.
1: 12 μίλια, τίποτα. Το κατάπιε εντελώς.
0: Τελείωσε.
1: Δεν ξέρω αν όλοι τι συμβαίνει, αλλά πραγματικά αυτή η πολιτική, δηλαδή λέμε τώρα εντάξει, ειδικά δικαστήρια και ιστορίες για οπεκεπέδες, υποκλοπές και εγκληματεβών και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Απευθείας αναθέσεις, χιλιάδιο δεν είναι μόνο αυτά. Και στο θέμα των Ελληνοτουρκικών, ο οποίος ο Μητσοτάκης έχει κάνει τη χώρα τσιφλίκι του, δηλαδή μυστικές συναντήσεις με Ερντογάν, μυστικές συναντήσεις με το αυτόν της μύτη, τον αρχηγό των τουρκικών
0: Το
1: πληροφοριών, τον
0: καλή που ήρθε
1: Γκαλίν.
0: εδώ, ναι. Κοίταξε να
1: Δηλώσει η Γεραπετρίτης που δεν έχει διαψευθεί η Τουρκία να κάνει το δόγμα γαλάζια πατρίδα
0: μετά τον Οκτώβριο,
1: μετά τις
0: μετά τις
1: εκλογές.
0: εκλογές και ναι.
1: Δηλαδή εδώ είναι για κάτι πράγματα τα οποία ουσιαστικά λες σε ποια χώρα είμαι και αν υπάρχει αυτή η χώρα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Ναι, αυτή η χώρα δεν έχει και τίποτα. Έκανα και μια...
0: Κοίταξε να δεις. Τώρα βέβαια, επειδή το λένε πολλοί, εγώ ηρεμώ, διότι δεν χρειάζεται ούτε να φωνάζω ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε πληροφορώ ότι έχουμε πρωθυπουργό ένα κοινό προδότη. Κοινό
1: Το
0: προδότη.
1: έχεις πει 100.000 φορές. Εντάξει,
0: Μπράβο.
1: δεν μπορεί.
0: Ευτυχώς το λένε κι άλλοι τώρα. Οι πρώοι πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και πρώην
1: Σαμαράς και
0: Σαμαράς και
1: Καραμαλής.
0: Καραμαλής. Ευτυχώς που το λένε αυτοί. Οπότε περιττεύει να το πω εγώ. Κοίταξε, Νίκο, αυτά που λες. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πρέπει, για μένα πρέπει να πάει γουδί. Δεν το συζητάω. Αλλά και αιώνια να μπει μέσα είναι λίγο. Καταρχάς, ενέπλεξε τη χώρα, αυτά που είπες, είναι τα ολιγότερα εγκλήματα. Ενέπλεξε τη χώρα με προσωπική του απόφαση σε πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Και αυτό.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Δηλαδή, αυτό το οποίο για να περάσει ένα άρβυλο ξένης χώρας από την ελληνική επικράτεια
1: Ναι.
0: πρέπει να το αποφασίσει η Βουλή με τα 2/3. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσουν 200 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο για να περάσει
1: Ναι.
0: ένα ξένο στράτευμα από την Ελλάδα. Όχι για να εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο, όπως επισήμως είπε, και να αποστρατικοποιήσει επισήμως τα ελληνικά νησιά. Αυτό που έκαμε ο Μητσοτάκης είναι μεγαλύτερο και από προδοσία. Μεγαλύτερο.
1: Ο Μητσοτάκης
0: Δηλαδή αυτό πρέπει να το ξέρει.
1: κάνει business, μάλλον.
0: Ναι, αλλά άκουσα, δεν
1: Έτσι.
0: μπορεί να κάνει business
1: Εις
0: και να
1: βάρος της
0: παίζει
1: χώρας, βέβαια, εις
0: σε
1: βάρος των
0: βάρος της
1: Ελλήνων.
0: χώρας. Ναι. Εδώ κάποτε ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος είπε για τον προδότη αρχαιοκάπηλο πατέρα του ότι δεν έχω καμία αμφιβολία, λέει, ότι αν γίνει κάποτε πρωθυπουργός αυτός ο Μητσοτάκης, ο οποίος
1: Ναι.
0: ήταν και δεύτερος του ξάδερφος, ότι θα πουλήσει την Ακρόπολη. Το άσχημο είναι ότι θα την πουλήσει σε εξευτελιστική τιμή. Οπότε έρχεται ο γιος του και τη δίνει τζάμπα.
1: Μες.
0: Δηλαδή ούτε καν σε εξευτελιστική
1: Ρε Μανώλη,
0: τιμή
1: εδώ,
0: δεν πωλεί την Ελλάδα.
1: συγγνώμη δηλαδή, γιατί εντάξει, λέμε για αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση και δεν. Και εγώ ρωτάω το εξής, γιατί έκανα μια εισαγωγή σήμερα στην εκπομπή με την Κοσμοτέ, τον ΟΤΕ δηλαδή που έγινε Κοσμοτέ και τώρα γίνεται Telecom. Τελειώνει δηλαδή
0: Ναι.
1: αυτό
0: Ο λογότυπος.
1: το ελληνικό, το brand το οποίο
0: Ναι.
1: υπήρχε πριν. Έχουμε δώσει σειροδρόμους, έχουμε δώσει αεροδρόμια, έχουμε δώσει μνημεία, έχουμε δώσει τα πάντα. Πες μου, αυτή η χώρα μπορεί, πού να σταθεί στα πόδια της, μπορεί να σταθεί.
0: Όχι βέβαια.
1: Όταν έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα μαγαζί, στο παίρνει η τράπεζα, μετά τέλος. Δεν μπορεί να το κινήσεις στο μαγαζί εσύ.

0: Εμείς τα ξεπουλήσαμε μόνοι μας όλα αυτά. Και μάλιστα.
1: Και σε ξεφτελιστική τιμή.
0: ΔΕΗ. Και έχει ρημάξει τον κόσμο. Δηλαδή, ό,τι έχει ξεπουληθεί, ταυτόχρονα ρημάζει και τον κόσμο στην ακρίβεια.
1: Κοίταξε, αυτό είναι σε λίγο που. Δηλαδή, εγώ απορώ πώς δεν ξυπνάει ο κόσμος και δεν βγαίνουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες. Ευτυχώς τώρα κάτι λίγοι ξυπνάνε.
0: Όχι, έχουν βγει πολλοί τώρα με το.
1: Για να αρχίσουν να το δέρουν. Να δέρουν βουλευτές, να δέρουν πρωθυπουργούς, να δέρουν κομματικά στελέχη. Δηλαδή, οι ίδιοι νεοδημοκράτες για το καλό τους.
0: Καλό τους, για τα, δηλαδή, για τα παιδιά τους και για την,
1: αυτό
0: το μέλλον.
1: Δηλαδή δεν μπορεί. Δηλαδή αυτός ο αχαρακτήριστος Μητσοτάκης να δίδει στη Φρανκφούρτ 14 αεροδρόμια, τα πιο μεγάλα της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και της Σάμπου, να τα δίδει 1,2 δις και να μην διαθέτει Φρανκφούρτ ούτε ένα ευρώ. Και να βάζει την Αλφα Μπανκ,
0: εγγύηση του ελληνικού δημοσίου,
1: να δίδει λεφτά στη Φράπορτ δάνειο και να αγοράζει τα λεφτά, τα αεροδρόμια, τα 14 από το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ούτε καν, δηλαδή, ακόμα και οι Νταβατζίδες κάτι έχουν να επιδείξουν. Δηλαδή, η Φράπορτ δεν επέδειξε απολύτως τίποτα, μόνο το όνομά της. Δηλαδή, μια δημοτική επιχείρηση της Φραγκφούρτης.
0: Της Γερμανίας.
1: Της Φραγκφούρτης, ενώ δηλαδή μια πόλη. Μα καλά, είναι δυνατόν. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός.
0: Μανώλη, ξέρεις, πολλές φορές και εγώ που τα αναφέρω αυτά, νομίζω ότι θα με λένε γραφικό. Σοβαρά το λέω.
1: Γιατί
0: δεν βλέπω ο κόσμος, δηλαδή, έχει μια διαφορία απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, του έχουν πάρει όλη την περιουσία. Είναι με το δικό του ιδρώτα φτιαγμένα όλα αυτά. Με το δικό του αίμα. Και πάει και αποδέχεται. Επειδή υπάρχουν 5-10. Σαλτιμπάγκι μέσα σε μια κυβέρνηση ή μέσα στη Βουλή, να το πω καλύτερα, που αποδέχονται αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημείο, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή λένε ότι ακούω την οικονομία, πάει καλά. Μα το δημόσιο χρέος ανεβαίνει. Η Ελλάδα έξω ανεβαίνει το χρέος με το οποίο μπήκαμε σαν μνημόνιο. Έχει διπλασιαστεί το χρέος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ο κόσμος έχει γονατίσει από την ακρίβεια και την στενότητα.
1: Κόψανε στο μισό τη συντάξη τους μισθούς.
0: Ωραία, και σου λέω τώρα εγώ. Δηλαδή, αυτή η χώρα έχει μέλλον έτσι όπως πάει?
1: Όχι, βέβαια. Κανένα μέλλον.
0: Δηλαδή, γιατί η συνέπεια, γιατί υπάρχει και το άλλο κομμάτι, το μεγάλο, το θεόρατο, που για πλούσιο είναι αόρατο, το αναφέρουν πού και πού, είναι ότι λόγω της ακρίβειας, λόγω των φόρων, της στενότητας που έχει ο κόσμος, άσε που δεν παντρεύεται. Συζεί.
1: Τώρα πάει στο σπίτι, το παιδικό σπίτι.
0: Συζεί και μάλιστα μένει και με τους γονείς του ακόμα και τα λοιπά.
1: Και γυρίσανε στα παιδικά.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δωμάτια.
0: Σου λέει, δεν κάνουμε παιδιά γιατί πού θα τα μεγαλώσουμε και πώς θα τα μεγαλώσουμε. Λοιπόν, και βλέπεις ότι από κάποια πράγματα έχουμε ένα σωρό, δηλαδή η Ελλάδα χάνεται. Ακόμη και ο Elon Musk το είπε. Ότι πριν κάτι μήνες. Ότι η Ελλάδα τελειώνει. Τελειώνει λόγω της υπογεννητικότητας και της κατάστασης της οποίας τις έχουν επιβάλει. Και έχει τους Έλληνες πολιτικούς να χαρκετίζονται και να μην τρέχει και τίποτα. Και να σου λέει ψήφισε εμένα. Μα εσείς τα φέρατε τα πράγματα εδώ σε αυτό το σημείο. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας ήταν ένα αδρίκελο στη μέση που έσκασε ευκαιριακά ένα πρωί.
1: Αυτοφοράκια στο λεβάλλον. Ακριβώς. Να κάνει τη βρώμικη
0: και
1: δουλειά.
0: Και κάνει το παιχνίδι του. Ναι. Το παίξε αριστερός. Και φάνηκε πιο πολύ αποδεξίως στην νοοτροπία του. Λοιπόν, και έχει τον κόσμο να μην τον νοιάζει. Δηλαδή, λίγοι ενδιαφέρονται, λίγοι φωνάζουν.
1: Κοίταξε,
0: λίγοι στα κάγκελα.
1: Υπάρχει κόσμος προβληματισμός, αλλά αυτοί οι
0: ρευστότητες. Μα αυτοί οδήγησαν εδώ.
1: Μα αυτοί ακριβώς. Δηλαδή, κανονικά.
0: Βγαίνει ο Άδωνης να βάλω το ηχητικό να τρελαθείς. Και λέει, είναι η Ελλάδα η μόνη χώρα που δίνει.
1: Ναι.
0: Και είσαστε μίζεροι, με στη μύρλα. Και εσείς, ο λαός και οι δημοσιογράφοι, λέει, φέρατε τη χώρα στα μνημόνια. Μα άμα τον έχεις αυτόν πάνω και δεν τον παίρνεις με τις, να μην το πω τώρα γιατί, με τις λεμονόκουπες.
1: Μα όταν 67.000 ανώμαλοι ψηφίσανε και βάλανε σταυρό το Λάδωνη, ωραία, τι περιμένεις.
0: Ναι.
1: Τι περιμένεις, όταν υπάρχει ένα 18% και όχι 41% που ψήφισε Νέα Δημοκρατία, τι περιμένεις.
0: Μα ξέρεις κάτι. Για να το βάλουμε σωστά. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια? ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έτσι. με τα ρεμούλες, με όλα αυτά τα οποία γίνανε.
1: Και οι οποίοι με χρωστάνε και 1,2 δις.
0: Λοιπόν, με κακοδιαχείριση. Ανήκαν οι άχρηστοι να διαχειριστούν τα οικονομικά των κομμάτων τους. Είναι τα, σε όλη την Ευρώπη τα μοναδικά κόμματα, αν μην πω στον κόσμο, που χρωστάνε τόσα χρήματα στις τράπεζες. Και εσύ τον ψηφίζεις γιατί πιστεύεις θα σε σώσει. Μα δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό
1: τον
0: του.
1: Αυτό, το κόμμα του.
0: Σε κατέκλεψε. Να βγει τώρα ο Μητσοτάκης και κατακλέψει τον κόσμο. Ρεμούλες, σαπάτες.
1: Αυτός ο οποίος το 19 που βγήκε, τι είπε, ότι είναι απαράδεκτο τα κόμματα να χρωστάνε. Και ότι εγώ, μόλις γίνω αρχηγός, εγώ θα το σβήσω το κόμμα, τα χρέος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι,
1: και από 242 που ήταν όταν το πήρε, έχει πάει τώρα 600.
0: Λοιπόν. Και τον εμπιστεύεσαι.
1: Τον εμπιστεύεσαι αυτό.
0: Του δίνεις ψήφο να διαχειριστείς τη ζωή σου, την περιουσία σου, τα παιδιά σου, το αύριο, το δικό σου. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το οποίο σημαίνει.
1: Δηλαδή... Γι' αυτό λέω ότι η μόνη θετική ένδειξη είναι ότι τον ρίχνει κάνω από
0: ναι,
1: το
0: τώρα κάτσε λες κάτι και αυτό που λες. Ναι. Έτσι. Εντάξει, εγώ μπορώ να το δεχτώ ας πούμε γιατί υπάρχει μια αντιπάθεια απέναντι στο Μητσοτάκη, στον τρόπο που κυβερνά κτλ. Και περιμένουμε τώρα από ένα Σαμαρά να το αφαιρέσει ποσοστό για να πέσει ο Μητσοτάκης και να βγει ο Τσίπρας.
1: Κοίταξε.
0: Ποιος θα βγει.
1: Ο Τσίπρας δεν βγαίνει και.
0: Θα βγει, θα κάνω συγκυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα κάνω συγκυβέρνηση, σίγουρα.
0: Ήδη πετάει το συνέχεια τον παλάκι ο Τσίπρας στο Πασόκ. Το Πασόκ το παίζει και καλά διάφορο. Ναι. Έχουμε και έχει την πολυτέλεια. Το παίξει αδιάφορο το Πασόκ. Ναι. Που έρχεται τέταρτο πέμπτο κόμμα. Εντάξει, μην γελά. Τώρα για γέλια είναι όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό το οποίο πέφτει και το οποίο χρωστάει και αυτό. Χρωστάει και αυτό 530.
0: Μα η δική του αυτή είναι. Τα δικά του άτομα κυβέρνουν τη χώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Με το Μητσοτάκη.
1: Με το Μητσοτάκη. Αλλάξαν φανέλα και πήγαν λοιπόν, από την πράσινη φανέλα ή στην
0: όταν, φανέλα. Όταν έχεις τέτοιους πολιτικούς να αλλάζει φανέλα, δηλαδή να γίνεται από κόκκινος, μπλε, πράσινος, πορτοκαλί, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τι εμπιστοσύνη έχεις αυτόν τον άνθρωπο που δείχνει ξεκάθαρα τη θέλησή του.
1: Την ποιότητά του.
0: Να είναι σε μια καρέκλα πάνω. Και πουλάει και τον κόσμο που τον ψηφίζει, πουλάει και το κόμμα που τον στήριξε και πουλάει και τα πάντα. Και τη συνείδησή του.
1: Αυτή είναι χειρότερη και από τους μεταγραφόμενους ποδοσφαιριστές.
0: Οι ποδοσφαιριστές,
1: διότι
0: εντάξει.
1: Αυτοί είναι επαγγελματίες.
0: Άλλο
1: ποδοσφαιριστές. Αλλάζουν ομάδα, παίρνουν ορισμένα εκατομμύρια. Θα πει και οι πολιτικοί παίρνουν.
0: Ορισμένα εκατομμύρια.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, και πάλι ναι. Υπάρχει όνειρος ακόμα και στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πουλάνε την ομάδα.
0: Ναι, οι φιλάθλοι τους βρίζουν.
1: Δηλαδή τους βρίζουν.
0: Στην πολιτική που γίνεται αυτό.
1: Δεν τους βρίσκουν. Και λένε δηλαδή, χρυσοχοίδης.
0: Δηλαδή τι παραπάνω έχει ο πολιτικός για να καταλάβω.
1: Τίποτα. Δηλαδή εγώ κοίταξα Νίκο. Πολλές φορές δεν συμφωνούμε και με κυνηγάς και σου λέω ότι φταίει ο λαός. 99% φταίει ο λαός.
0: Έχει ευθύνη. Δεν είπα δεν έχει ευθύνη.
1: Τελείωσε.
0: Έτσι, αλλά ο κόσμος έχει σου λέω ένα σωρό προβλήματα.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά κοίταξα δεις. Δεν είναι όλοι βλήτα. Και δεν τρώνε όλοι σανό. Όλοι είναι δημοκράτες. Δηλαδή αυτοί που φτάσαν σε σημείο να ψηφίσουν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, αυτοί, εκτός από τους οπεκεπέδες της Εμπερτζίδου και το Μαγειρία και τους Κασάπηδες, ναι. Όλοι οι άλλοι είναι ανώμαλοι, κανονικά ανώμαλοι, διότι δεν ξέρουν το Μητσοτάκη, δεν ξέρουν την πολιτική του. Γιατί τον ψηφίσανε.
0: Για να φάνε ρε Μανώλη. Για να φάνε κανένα ψήφουλο.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω...
0: Όχι ότι... όλοι, δεν λένε ότι...
1: Εγώ πιστεύω ότι... αυτός ο λαός δεν έχει μέλλον.
0: Ο άλλος έχει διορίσει την κόρη του στον αυτιά, ας πούμε. Γιατί να είναι ψηφίσει Μητσοτάκη, σου λέει, αφού το αποκαταστάθηκε η κόρη μου. Λες και θα είναι αιώνια στον αυτιά. Ο αυτιάς θα είναι αιώνιος ευρωβουλευτής. Εντάξει, θα το γελάνε και τα ράδικα. Υπάρχει πολύ, ξέρεις, δούνε λαβίν. Έτσι, αυτό το αλυσβερίσι.
1: Δηλαδή μετά από 25 χρόνια ο αυτιάς γλυψίματος τελικά κατάφερε και.
0: Ξέρεις, ο αυτιάς πώς έγινε αυτιάς. Πώς πήγε πάνω.
1: Από τον παραδόκαμο...
0: με τη Νέα Δημοκρατία, τον είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία, να τα πούμε. Εγώ τα ξέρω γιατί είμαι της ίδιας κλάσης.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία τότε το 89-90 ζητούσαν άτομα, γιατί στέλνανε τότε στους σταθμούς μέσω φαξ ειδήσεις. Η κάθε μία τις δικές της μέσα από το δικό της πρίσμα. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα. Στέλνανε και δεν είχαν άτομα να συντάσσουν αυτές τις ειδήσεις. Και τσιμπήσανε τον Αυτιά και το πήγαν στην Αθήνα. Και...
1: 1984 νομίζω.
0: Μετά πήγε στον Αθήνα 1984.
1: Στο Everett,
0: ναι, στο Everett, μετά. Ναι. Μετά έγινε αυτό. Αλλά το σου λέω πως ξεκίνησε. Και μετά τον πήρε ο Αντένα, τον έστειλε 6 μήνες να σπουδάσει να κάνει κάτι οικονομικά σεμινάρια και τον έκανε δημοσιογράφο και αυτός είναι ο Αυτιάς. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Μια λέει ότι είναι οικονομολόγος, μια λέει ότι είναι δικηγόρος. Τι έχει τελειώσει.
1: Νομίζω ότι δικηγόρος.
0: Δεν έχει τελειώσει, δεν ξέρω, γιατί... Τέλος πάντων.
1: Όχι, νομίζω τέλος.
0: Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Και επειδή είχε φλόμωσε στο ψέμα τους συνταξιούχους...
1: πτυχίο γλυψηματία των το κυβερνήσεων,
0: το
1: υπουργών κλπ.
0: Αυτά είναι τα πτυχία που έχουν. Κουμπογιαννήτικα και αυτά.
1: Ακόμα και ο Μητσοτάκης είναι κοινός απατεώνας στα πτυχία. Δηλαδή αυτός είναι χειρότερος και από τον
0: Μητσοτάκης. Μα ο Μητσοτάκης εκεί που πήγε δεν μπαίνεις με εισαγωγές εξετάσεις. Ούτε εδώ είσαι καλός μαθητής. Αν έχει ο μπαμπάς λεφτά και τα χώσει, ας πούμε, στο Χάρβαρντ,
1: δεν μπήκες. Είναι μόνο αυτό. Και οι πράκτορες των ξένων δυνάμεων. Δηλαδή ο γιος του Ερντογάν, αυτοί οι οποίοι μελλοντικά θα χρησιμοποιηθούν από τις χώρες τους για πρωθυπουργοί και για υπουργοί, ναι, τους βάζουν και τους δίδουν κάποιο λούστρο ότι δήθεν βγάλανε κάποιο πανεπιστήμιο. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος έχει ένα BA. Ακόμα αν θα πάρει στις τράπεζες εδώ στη ΣΑΜΟ, υπάρχουν υπάλληλοι που έχουν και μάστερ. Ο Μητσοτάκης δεν έχει κανένα μάστερ. Κανένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από εκεί και πέρα, δηλαδή τι περιμένεις. Δηλαδή και πουλάει αριστεία δήθεν αυτός.
0: Το έχει κόψει έτσι. Το κόψε εδώ και κάτι χρόνια. Είμαστε η άριστη κυβέρνηση, ναι, και τα διάφορα άλλες παπάντζες που έλεγε. Δεν το ξαναεπανέφερε.
1: Και μετά γιατί ο Λαζαρίδης να μην πουλήσει η ΕΚ για πτυχίο μάστερ.
0: Μα εδώ οι άλλοι, αυτοί οι δύο που φάγανε το μαζονάκι. Αυτοί οι δύο. Ο ένας παθολόγος, απλός παθολόγος. Ναι. Και η γυναίκα του που λέει ότι είναι
1: γυναικολόγος.
0: Ανεφητικότητας και λέει ίδια είναι γυναικολόγος και έχουν κάνει ολιστικές ιατρικές.
1: Στη Χαβάη.
0: Κυβερνητικές ιατρικές, ναι, και δεν ξέρω τι άλλες παπάντζες.
1: Και τους διαφημίζουν οι ίδιοι υπουργοί. Και ο, ναι, ίδιος ο Πατούλης.
0: Τα έβαλα.
1: Σε κοινά συνέδρια, τα έβαλες.
0: Τα έβαλα αυτά. Τα έβαλα.
1: Άρα λοιπόν, το μαζονάκι δεν τον έφαγε μόνο ο Θεοδωρόπουλος.
0: Ο άνθρωπος εμπιστεύτηκε, το είδε ότι είναι στο Κολωνάκι το γραφείο. Εμπιστεύτηκε, σου λέει, για να είναι εδώ
1: πέρα
0: και να υπάρχει και να βγαίνει στην τηλεόραση.
1: Αυτό και σε συνέδρια.
0: Ναι, άμα το καλή κυβέρνηση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πατούλης και τα. Κατάλαβες. Και πόσοι άνθρωποι την έχουν πατήσει έτσι. Πόσοι άνθρωποι. Έξω βέβαια της μόδας να γίνεται αυτό. Χαμός γίνεται. Αλλά τουλάχιστον έξω υπάρχουν ιατρικές μονάδες. Με στοιχεία, με επίσημα χάρτια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι παπατζίδες όπως εδώ.
1: Κοίταξε. Σίγουρα το μαζονάκι, το φουκαρά, βέβαια φταίει και αυτός που εμπιστεύθηκε αυτούς τους. Αλλά θα πεις ότι εφόσον βλέπει ότι υπάρχει η κάλυψη του Υπουργείου, των σεμιναρίων, των όλων αυτών και την...
0: Μα ξέρεις τώρα, διάβασα, γιατί εντάξει δεν είμαι γιατρός και εγώ εντάξει διαβάζω να μάθω πέντε πράγματα. Αυτό που λέει η πλασμαφαίρεση, το πλάσμα, δηλαδή αφαιρείς το πλάσμα από το αίμα, το περνάνε μέσα από... το διηλίζουν βασικά, να το πω έτσι, yeah, σε μια απλή γλώσσα. Μέσα από ένα ιατρικό μηχάνημα, αφαιρούν το πλάσμα και μετά βάζουν ορό και κάτι άλλο για υποκατάσταση και να καθαρίσει το αίμα κτλ. Αυτό χρειάζεται τουλάχιστον, λέει, εξειδικότητες γιατρών από πάνω, μήπως ο ασθενής παρουσιάσει παρενέργειες. Και αυτοί οι δύο κουμπογιαννίτες, όταν έπεσε σε κόμμα ο Μαζονάκης, είπε δεν είμαι καλά και έπεσε σε κόμμα, κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης αυτής, ρωτούσαν την τεχνητή νοημοσύνη πώς θα τον επαναφέρουν. Και σου λέω ότι είμαστε γιατροί.
1: Δηλαδή, από εκεί και πέρα, δεις το επίπεδό τους δηλαδή.
0: Και το επίπεδο της κυβέρνησης που συνεργάζεται με αυτούς.
1: Που τους καλύπτει και τους προμοτάρει. Και τους λέει να πούμε ότι θα φέρει, πώς το είπε ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης, ναι, ότι θα φέρουμε, λέει, ξένους αρρώστους και ξένες επενδύσεις για να κάνουν πλασμοκάθαρση.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει και ο Θεοδωρόπουλος με την Κάπα, πώς να λένε, τη γυναίκα του.
0: Ναι. Λοιπόν, ρώτησα τώρα τεχνητή νοημοσύνη για τον Αυτιάβουλες.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν βρίσκω. Τον παρουσιάζουν ορισμένες σελίδες. Λέει ότι μετεκπαιδεύτηκε σε οικονομία και δημοσιογραφία στην Ευρώπη και στην Αμερική. Λέει, ορισμένες ιστοσελίδες. Κάτσε, περίμενε. Τι μας λέει το. Να το, ναι, παίξω κι εγώ, Αδωνής, που και το ρώτησα τεχνητή, ναι, νοημοσύνη και έπαγε κλαπάτσα. Λοιπόν, και λέει, αναφέρουν ως μεταπτυχιακό οικονομικές επιστήμες και στη δημοσιογραφία στο Βέλγιο και μετά στη ΣΥΠΑ. Θέλει προσοχή, λέει, όμως, γιατί δεν βρίσκω καμία αξιόπιστη επίσημη πηγή, ούτε όνομα πανεπιστημίου, ούτε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τίτλο, μάστερ δηλαδή, ή έτος αποφύστησης για αυτές τις σπουδές. Δεν υπάρχει δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Ναι, όποιος το δηλώσει, να φέρει το αντίγραφο, ρε παιδί μου, το πτυχίο του ή το βιβλίο, την πτυχιακή του εργασία. Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί κοίταξε να δεις, εξαπάτησε τόσο κόσμο συνταξιούχου. Κάθε πρωί του έλεγε θα πάρετε λεφτά, θα τα βάλετε και τόσα λεφτά. Και τώρα συνταξιούχο, εντάξει, λόγω τη ηλικία προφανώ ο άνθρωπο. Και σε αυτή την ηλικία έλεγε εντάξει, θα έρθει χρήμα. Και του πήρε και τον ψήφο.
1: Εδώ έγινε και μία άλλη τρομερή απάτη. Θυμάστε την εποχή του χρηματιστηρίου που έβγαζε ένα παλιόγερο τον πρόεδρο των μικρών επενδυτών, πώς τον λένε.
0: Γιατί με τον Ψωμιάτη.
1: Ναι, και δίνανε γραμμή, έδινε ο πρόεδρος των μικρομεσαίων, δηλαδή με απευθείες σύνδεση με τον Αυτιά, πού θα επενδύσουν σε μετοχές κλπ. Πώς το λέγω, ο Καραγκούνης. Καραγκούνη τον έλεγαν. Ο πρόεδρος, ένας γεράκος, τον πρόεδρος των μικρομεσαίων επενδυτών. Αυτή η δύναμη τη γραμμή με το χρηματιστήριο του ρίξαν έξω.
0: Ξέρω, Μανώλη, πάντως, εντάξει, έχουν μπει στην πολιτική πολλά, έτσι...
1: Κοίταξε να δεις,
0: παρατράγουδα, γιατί αυτά ήταν για την Ανίτα Πάνια να πάνε, όλοι αυτοί. Τους βουτήξεις και τους
1: πρώτος ψυχημές. Ο Μητσοτάκης, μετά η ΚΑΠΑ, πώς την λένε, η ΚΕΠΑ, η αυτή.
0: Και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, δεν λέμε για τη Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων. Το
1: γιατί το έχουν αναγάγει σε επάγγελμα.
0: Λοιπόν, τι περιμένεις.
1: Σου έχω δείξει το fax, το email που έστειλα στο Μητσοτάκη.
0: Δεν πήρες απάντηση.
1: Όχι καθόλου. Δύο φορές το έχω στείλει.
0: Τι απάντηση θα πάρεις, Μανώλη, σου πει ότι σπούδασα εκεί πέρα και με τι.
1: Εδώ στο Στάτφορντ που πλήρωσαν 6 εκατομμύρια οι οικογένειες Κουναλάκη και κάμπανε έδρα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του δώσανε δίθεν, αν του δώσανε βεβαίως ή κάποια, ναι, ότι έχει μάστερ. Βγήκε ο καθηγητής, ο Ιωαννίδης του Στάτφορντ και λέει επισήμως, το Στάνφορντ μάστερ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Τελεία και παύλα. Δηλαδή απάτη.
0: Ναι, αλλά θα μου πεις τώρα, αυτός είναι και πρωθυπουργός.
1: Ένα λόγο παραπάνω να είναι απατεώνας πρωθυπουργός.
0: Κοίταξε, Μανώλη.
1: Όταν λες ότι έχεις μάστερ και δεν έχεις, τι είσαι.
0: Έχεις ένα δίκιο στο κομμάτι, θα σου πω που έχεις. Στο κομμάτι αυτό που λες για τον κόσμο. Γιατί ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή που ανάβηκε πάνω, για να κερδίσει μάλλον αυτές τις εκλογές, έκανε ένα σωρό απατεωνίας. Ποιες είναι απατεωνίες? Δηλαδή, η φωτιά στο μάτι. Εκεί που οι δύο υπεύθυνοι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ήταν να κάτσουν σκαμνοί, τους βούτυξε ο Μητσοτάκης, γιατί του κάνανε τη δουλειά στο μάτι. Έτσι, τώρα είναι, αυτά τα πράγματα είναι σκληρά τα οποία ακούγονται. Του κάνανε τη δουλειά στο μάτι και τους αναβάθμισε. Τους έδωσε και βαθμό.
1: Και γενικό γραμματέα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όταν δύο άνθρωποι ευθύνονται για τόσους θανάτους λόγω της κακής τακτικής που εφάρμοσαν και εσύ τους αθωώνεις και τους δίνεις και βαθμό και τους χρησιμοποιείς πάλι, πάει να πει ότι εδώ πέρα κάποιο λάκκο έχει φάβα. Είναι ξεκάθαρο.
1: Βέβαια, ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, έγινε ένα ολόκληρο σοου και την βορυχία πάνω στο μάτι. Ένα ολόκληρο σοου. Έγινε ένα σοου για τη συνθήκη των Πρεσπών. Έβγαινε ο Μητσοτάκης, δεν θα δεχτώ εγώ τον Σκοπιανό πρωθυπουργό, θα τον κάνω, θα μελετήσουμε τη συνθήκη. Και τον δέχτηκε τον Σκοπιανό πρωθυπουργό και τον προσκύνησε κιόλας και είπε για συνεργασίες και ένα σωρό πράγματα. Παπάντζα, παπάντζα. Στο θέμα το... και σε άλλα θέματα πάτησε. Στο τρίτο μνημόνιο. Το ψήφισε ο Μητσοτάκης.
1: Το ψήφισε. Το ψήφισε.
0: Και το Πασόκ το ψήφισε.
1: Και το Πασόκ.
0: Γιατί ρε φίλε που το ψήφισες κατηγορείς τον Τσίπρα. Και δεν στάθηκες απέναντι να πει εμείς ακόμα δεν το ψηφίζουμε.
1: Γιατί τα πέρα μόνο σου.
0: Γιατί αποθηκεύει τη χώρα, κάνει, δείχνει και τα λοιπά όλα αυτά. Γιατί το ψήφισες και μετά το κατηγορείς κιόλας.
1: Για να μην ρίξει λέει τη χώρα στα βράχια.
0: Άρα καλά έκανε ο Τσίπρας που μπήκε στο μνημόνιο. Αυτό λέει.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις, εδώ υπάρχει μια πλήρη εξαπάτηση. Η οποία είναι πολύ ανώτερη από την εξαπάτηση του Τσίπρα που έλεγε θα ασκήσω το μνημόνιο και το αυτό.
1: Κυρία, με ένα άρθρο και με ένα νόμο.
0: Είναι πολύ πιο σοβαρά θέματα αυτά. Όχι εδώ θέλω να περάσω από την κολυμπήθρα του Σιλουάμ τον Τσίπρα. Έχει τις ευθύνες του. Και τα λάθη του και τα πήρε χοντρά.
1: Τίποτα. Είναι έτσι. Και αυτός απατεώνας όπως ναι, το Μητσοτάκης τον χρησιμοποιούν.
0: Απλώς σου είπα μεταξύ αυτών των δύο ότι τι παίχτηκε για να πάρει ο Μητσοτάκης τις εκλογές. Και παίρνει τις εκλογές και ακολούθησε ένας συμφερτός από ποινικές καταστάσεις. Δηλαδή ποτέ δεν έχει φτάσει ένα κόμμα να σέρνει πίσω του τέτοιες δικογραφίες. Τι υποκλοπές, τι να πιάσεις τώρα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τι να πιάσεις. Και τον έχουν και τον καμαρώνουν. Που θα έπρεπε ήδη να τον είχαν τελειώσει οι ίδιοι οι δημοκράτες.
1: Βέβαια, για το καλό τους.
0: Όχι αυτοί που ψηφίζουν. Όχι αυτοί. Και αυτοί που είναι βουλευτές και το χειροκροτούν όρθιοι κάθε φορά που μιλάει. Και γι' αυτό λέω για το Σαμαρά. Δηλαδή αυτοί που το χειροκροτούν τώρα το Μητσοτάκη θα πάνε αύριο στο Σαμαρά να πούνε επειδή ο Μητσοτάκης λέει ναι τα λίστια να ξαναβγούν βουλευτές. Δηλαδή τέτοιο μπάχαλο που για αυτή η χώρα πραγματικά ρε Μανώλη. Δεν ξέρω από πώς θα το πιάσουμε. Πες μας τη λογική έκβαση.
1: Κοίταξε, δεν υπάρχει. Εάν ο λαός Νίκο δεν σταθεί στο ύψος και αγριέψει. Εγώ σου λέω και να χειροδικήσει. Δηλαδή να μην τολμάει καθόλου οι διάφοροι αδόνιδες και οι διάφοροι μητσοτάκηδες.
0: Τώρα το λες σαν τον Άδωνη και εσύ.
1: Να... Δηλαδή να μην τολμούν να παρουσιαστούν στο λαό. Δηλαδή ο ίδιος ο λαός έπρεπε να τους έχει τσαλακώσει και να είναι αυτό. Θα πεις βέβαια ότι αυτοί, άμα θα δεις το Μητσοτάκη, υπάρχουν, έχω μετρήσει 7 άτομα με μπράβη, οι οποίοι κοιτάνε προς το πλήθος.
0: Το έχουμε, ναι.
1: Δηλαδή, ας κοιτάξει κάποιος όπου πάει ο Μητσοτάκης.
0: Έχει μπράβο. Έχει
1: 7 μέτρησα. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Δηλαδή, σε δεύτερο κύκλο.
0: Σίγουρα παραπάνω.
1: Δηλαδή, κοιτάζουν προς το πλήθος, να μην έρθει καμιά αυγό ή καμιά ντομάτα κλπ. Να κοιτάξουν ποιος θα είναι για να τον απομονώσουν. Έχουν τα ακουστικά, ναι, με γυαλιά και έχουν 1-2 κύκλους μπροστά από το Μητσοτάκη για να τον προστατεύουν. Δηλαδή, ας το δει ο κόσμος. Όπου παρουσιαστεί ο Μητσοτάκης, η ίδια αυτή.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε πάλι εδώ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
10: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM. Στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, στο στούντιο μαζί με τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη. Μανώλη, ρωτάει ο Δημήτρης και λέει ότι τι έχεις να πεις για τους εθνοφύλακες πάνω στον Εύρο που ζήτησαν να παραδώσουν τον οπλισμό.
1: Κοίταξε, φυσιολογικό είναι. Όταν βλέπουν ότι μπαίνουν λαθρομεταλλάστες και τους χαϊδεύουν, δεν έχουν μία εθνική πολιτική όσον αφορά την λαθρομεταλλάσσεις κλπ. Και τους υποδέχονται και φτιάχνουν εκεί στο σύνορο απάνω. Ωραία, θα σου πει τι νόημα έχει να έχουμε όπλα. Όταν εσείς να πούμε τους προσκαλείτε, τους κάνετε τεμπελάδες και τους δίνετε όλα αυτά. Είναι η απογοήτευση του κόσμου.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο υπάρχει, δεν ξέρω να το πιάνεις με την Ευρώπη που δεν πάει καλά. Δηλαδή, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι τελικά η Γερμανία μυαλό δεν έβαλε. Έκανε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, έκανε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τώρα προσπαθεί, γιατί εγώ πιστεύω είναι δάχτυλο της Γερμανίας όλο αυτό. Άσε τι λένε τώρα οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, αυτές τις... Αυτά είναι...
1: Για ποιο πράγμα.
0: Για να κάνουν πόλεμο, λέει, στη Ρωσία. Αυτό που στέρνουν ολόκληρη η Ευρώπη και τους λαούς σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Το έχουν πει μέχρι το 2029, 30, μέχρι τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Τι να αντιμετωπίσει. Εξάλλου, οπότε τους έχει πει, ας πούμε, για τους Άγγλους, Γερμανούς, λέει, τι να σας κάνουμε εσάς. Δεν είστε, λέει, τίποτα, γιατί λέει, να πω ότι στα εδάφη σας είχατε ορυκτούς πλούτους, υδρογονάθρακες, κάτι που μπορώ να πάρω από εσάς. Εντάξει, να πείτε ότι θα το κάνω. Ναι. Τη στιγμή που δεν παίρνω τίποτα.
1: Και να ταΐζω 400 εκατομμύρια χαραμοφάιδες.
0: Έτσι.
1: Δεν συμφέρει να σας καταλάβω κιόλας.
0: Λοιπόν, και βλέπουμε μια κατάσταση και με λακό το Μητσοτάκη, που τον βάζουν μπροστά, ήθελα να το παίξει καλός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ευελπιστεί ότι κάποια στιγμή μπορεί να τον φυτέψουν κάπου εκεί, να παίζει κάτι, δεν ξέρω τι. Πώς τη βλέπεις δηλαδή, γιατί δεν είναι...
1: Εγώ... Έχω μία.
0: Κοίταξε,
1: άποψη.
0: Όταν λέει ακούγεται κάτι, πρέπει να υπάρχει και ένα επιχείρημα αντίστοιχο. Ναι. Γιατί δεν βλέπω το επιχείρημα.
1: Άκουσε να δεις. Εδώ πέρα το ΝΑΤΟ έγινε για τρεις λόγους.
0: Πρώτον, έγινε για την.
1: Πρώτον, για να έχουν τη Γερμανία κάτω, να έχουν την Αμερική μέσα και τη Ρωσία απ' έξω. Για αυτούς τους τρεις λόγους έγινε το ΝΑΤΟ.
0: Και με το, δηλαδή, για το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Το...
1: Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι ρόλο παίζουν, συνεχίζουν να παίζουν οι Αμερικάνοι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όλοι οι θεατρίοι που βάζουν είναι δάχτυλος των Αμερικάνων. Δηλαδή και τον.
0: Εντάξει, του συμφέρει του Αμερικανού.
1: Το Mr. Bean, τώρα το Μητσοτάκι που έχουν. Δηλαδή, έδωσε εκστάσεις από τότε που ήταν φοιτητής και του έφτιαχνε την αυτή και έγλυφε του Αμερικάνου με τη διατριβή του. Mm. Από τότε, από το 90. Δηλαδή, έδινε εξετάσεις. Με τα Χάρβαρντ και με το όλα αυτά να πούμε να του φτιάχνουμε λούστρο, mm-hmm. για να αποτελεί το δάχτυλο, τον υπάκο μέσα στη χώρα που λέγεται Ελλάδα ή στο προτεκτοράτο που λέγεται Ελλάδα και να κάνει ό,τι του λένε. Του λένε από μάζεψε αυτά τα όπλα σου και στείλτα στην Ουκρανία, πες ότι είσαι σε πόλεμο με τη Ρωσία ανεξάρτητα. Αυτή τη στιγμή, ρε Σενγκέκο, εμείς αγοράζαμε, το έχουμε πει 100 φορές, 24 ευρώ την κιλοβατόρα από τη Ρωσία. Με μόνιμο ανοιχτό συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Και έφτασε το καλοκαίρι της εισβολής στην Ουκρανία μέχρι 400. Δηλαδή, πάνω, 40 φορές πάνω το κόστος ενέργειας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από τα 125 που φαίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε πάνω, 7-8 φορές πάνω την ενέργεια,
0: ναι.
1: Επειδή
0: ο Μητσοτάκης έκανε...
1: Επειδή ο Μητσοτάκης πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Κοίταξε, το άλλο βρώμικο που κάνει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι, εδώ πρόκειται για βρωμιά, ας πούμε, και για, να το πω, για υποθήκευση, γιατί θα μου πεις δεν πληρώνει αυτός μασουάει κανονικά, είναι η ανατίναξη των μηχανημάτων απάνω στην Πτολεμαϊδα. Αυτό είναι έγκλημα.
1: Κανονικό έγκλημα.
0: Θα μπορούσε να πουλήσει. Θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Γιατί τα ανατινάζει, ρε.
1: Για να μην υπάρχει εναλλακτική λύση.
0: Γιατί σου λέει, άμα δεν πω εγώ, να μην χαλάσει, να μην χάσει τη δουλειά ο Στάσης, της ΔΕΗ, της ΔΕΔΙΕ, έτσι τα κολλητάρια μου, όλα αυτά.
1: Και οι Ευρωπαίοι. Και οι Γερμανοί είναι που διαβάζουν τα αυτά τους. πάνελ και τις
0: αναμογεννήτριες. Λοιπόν, αυτό που έκανε, και αυτό θέλει ειδικό δικαστήριο.
1: Βέβαια. Ανατινάζεις εθνική περιουσία.
0: Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Είναι το σχέδιο Plan B που λένε. Σχέδιο Β, δεύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Σε μια... Να, τώρα έχουμε πρόβλημα. Έτσι, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και το... αν είχαμε το λιγνίτι. Εδώ η Ευρώπη συζητάει τώρα.
1: Η Γερμανία έχει μέχρι το 38-40.
0: Το 35, κάπου. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το... εδώ στην Ευρώπη πριν ένα μήνα συζητούσαν να επανέλθουν στο λιγνίτι για να μπορέσει ο κόσμος
1: να ζεσταθεί το χειμώνα,
0: να ζεσταθεί το χειμώνα και να έχει αυτά τα φαινόμενα ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Και έχεις εδώ πέρα το... τον τύπο αυτόν και πήγε, πάει και ανατινάζει τα μηχανήματα. Δηλαδή αυτός είναι προβοκάτορας στην ίδια τη χώρα. Δεν είναι κάτι να πεις ότι
1: και
0: είναι...
1: Και αυτό τώρα, αυτό που είπες προηγουμένως, τι κάνει η αντιπολίτευση. Δηλαδή,
0: τι κάνει.
1: Μία δήλωση την έβγαλε καθαρή.
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί δεν έκαμε να του κάνει μήνυση στο εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου. Γιατί δεν το έκαμε. Ο Γιδοβοσκός, ο Ανδρουλάκης και ο άλλος, να πούμε, το χουντόπεδο, ο Τσίπρας. Γιατί δεν το κάνουμε.
0: Δεν ξέρω. Γιατί νομίζω ότι η χώρα είναι σε χέρια πλέον...
1: Όχι απλούστατα, ότι είναι και αυτοί πιόλια του ίδιου αφεντικού και παίζουν στο ίδιο σκάκι. Γι' αυτό ακριβώς.
0: Δυστυχώς κάτι τέτοιο φαίνεται, Μανώλη. Δεν μπορώ να σου να αντικρούσω αυτό το οποίο λες, γιατί όταν μια αντιπολίτευση θα μου πει κατακαιρματισμένη, θα μπορούσε να κάνει χιλιάδια πράγματα. Μόνοι τους.
1: Στημένοι, Νίκο. Στημένοι. Δηλαδή, όταν διαλύουν. Δηλαδή, εγώ απορώ, ειλικρινά απορώ, πώς ένας νορμάλ άνθρωπος πέρα νεοδημοκράτης ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, το ίδιο ένας νορμάλ δίθεν αριστερός συντάσσεται με τον Τσίπρα. Ειλικρινά απορώ. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σώα στα στρέλα.
0: Ο Τσίπρας είναι αριστερός. Από πού προέκυψε δηλαδή, επειδή ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα κοίταξε να δεις.
0: Επειδή δηλαδή, ήταν το οποίο προέρχεται από το ΚΚΕ εσωτερικού. Μην τρελαθούμε τώρα. Έχουν αλλάξει από τότε, έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Ο βίος και η πολιτεία του δείχνει ένα παλιόπεδο, ένα αλυτόπεδο κανονικά. Δηλαδή σε κάνουν πρωθυπουργό. Θυμάσαι ότι ήταν 17 συλλογικότητες.
0: Πάνω απ' όλα ο Τσίπρας...
1: Ο συνασπισμός της αριστεράς και του πρόεδρου ήταν 17 συλλογικότητες. Και αυτοί τον κάμανε πρωθυπουργό. Μαζί με τα ρετάλια του Πασόκ που τρέξανε να μπουν για να πάρουν καρέκλα.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί τον κάμανε πρωθυπουργό.
0: Ένα βασικό θέμα που δεν το ανέφερα πριν με είπα 3-4 πράγματα για τον Τσίπρα είναι το ναι και το όχι. Δηλαδή το να εξαπατά στα ίσια τον ελληνικό λαό. Να...
1: Προδοσία κανονική.
0: Αυτό είναι και αυτό ειδικό δικαστήριο, ξέρεις.
1: Κανονικά έπρεπε να πάει να είναι, πούμε και σχάτη προδοσία.
0: Είναι εντολή λαού.
1: Από αυτό
0: και εντολή λαού ρίχνει κάτω και το Σύνταγμα.
1: Καταρχάς αυτός είναι ο Τσίπρας, είναι χειρότερος και από τον Παπαδόπουλο. Διότι ο Παπαδόπουλος χρησιμοποίησε τα όπλα και δεν ρώτησε τον λαό. Ενώ ο Τσίπρας ρώτησε τον λαό, του λέει ο λαός τι να κάνει και τον πουλάει τον λαό. Κατάλαβες. Ενώ ο Παπαδόπουλος δεν τον πούλησε τον λαό. Χρησιμοποίησε τα όπλα. Τους ηλίθιους τους συναδέλφους μου και έκαμε την δικτατορία.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, μέσα από τη σκύλα στη Χάριβδη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να...
1: Δηλαδή και απορώ πώς ένας αγνός αριστερός που ήταν ΣΥΡΙΖΕΟΣ, απορώ πώς στηρίζει αυτή τη στιγμή Τσίπρα. Δηλαδή ένα άνθρωπο που τον κάμπανε πρωθυπουργό οι 17 συλλογικότητες, που βάλανε πλάτη, που τρέχανε, τους πουλάει και τους λέει άχρηστους, αυτοί ποιοι, αυτοί που τρέχανε να τον κάνουν πρωθυπουργό.
0: Ξέρεις όμως το
1: κάνει 68 υπουργούς, όπως του είπε ο Νίκος ο Παπάς. 68 υπουργούς έκαμε στη διάρκεια της πενταετίας.
0: Ναι.
1: Και τους βγάζει όλους άχρηστους. Τους επιλέγει ποιος θα του κουνήσει το δακτυλάκι να πάνε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και βρίσκεται κόσμος ο οποίος στηρίζει τον Τσίπρα, ο οποίος εφαρμόζει τώρα ως κεντρώα, αλλά ακροδεξιά πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, από εκεί και πέρα. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι ο λαός πρέπει να περάσει από ψυχίατρο. Δηλαδή, και αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και αυτοί που συντάσσονται με τον Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν αυτοί που συντάσσονται με τον Τσίπρα.
1: Ειλικρινά σου λέω, εγώ απορώ. Δηλαδή, τους προσβάλλει, τους στείλει, εγγράφος τους ξεφτυλίζει και αυτοί λένε ότι ναι, θα πάμε με τον Τσίπρα.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά για μια χώρα.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν είναι φυσιολογικά και απορώ δηλαδή με αυτή τη χώρα. Απορώ.
1: Και
0: γιατί απορώ. Απορώ γιατί έχουν ακουστεί χιλιάδιο πράγματα. Ας πούμε, είμαστε οι έξυπνοι, οι πιο έξυπνοι του κόσμου. Το DNA μας είναι και δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Έχω ακούσει ένα σωρό ιστορίες
1: και παπάς. Ότι η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα και, ζήσει, ναι, που λένε κάτι εθνικοπαράφρονες και λοιπά.
0: Και εντάξει, μπορεί να πηγαίνουν 2.000 χρόνια πίσω για την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Δεν έχουμε καμία σχέση. Και είναι προσβολή να αναφέρουμε και το όνομά τους, να σου το πω ακόμα και αυτό.
1: Ναι, ναι, τους προσβάλλουμε πραγματικά.
0: Δηλαδή, ήταν το λίκνο του πολιτισμού.
1: Το οποίο εμείς το φτύνουμε.
0: Έδωσε τα ονόματα παντού, Ευρώπη. Εμείς το δώσαμε το όνομα.
1: Ακόμα και οι ξένοι τους τιμούν εκτός από εμάς. Εμείς τους τίνουμε.
0: Τι να πεις τώρα. Και φτάνουμε στο σήμερα σε μια τέτοια κατάντια να έχουμε γίνει ένα έρμεο των πάντων Αμερικής, Γερμανίας, Ισραήλ, δεν ξέρω και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, μπορούν να κάνουν κουμάντο σε αυτό το... στην Ελλάδα που θεωρούν τσιφλίκι τους. Ο κόσμος να, έχει, να είναι σαν κάγκελα και να μην ξυπνάει. Να μην γίνεται. Του λες παράδειγμα του κόσμου. Του λες, ρε φίλε, στηρίζεις τις τράπεζες χρησιμοποιώντας την κάρτα. Ναι, είναι μια ευκολία η κάρτα σου. Από την κάρτα όμως χάνεις σε κάθε συναλλαγή ένα 1,5 ευρώ. Πόσο χάνεις?
1: Ναι.
0: Και τη χρησιμοποιεί. Τις τράπεζες οι οποίες τις ανακεφαλοποίησες εσύ.
1: Δύο φορές.
0: Τρεις.
1: Τις πλήρωσε ο λαός.
0: Και σου παίρνουν τα σπίτια, τις περιουσίες. Είναι αδυσόπιτες και άπλιστες.
1: Εγώ
0: και συνεχίζεις να τις στηρίζεις.
1: Εγώ απορώ να συγκεκριμένο.
0: Μόνο αυτό είναι.
1: Δηλαδή,
0: έχει πολλά πράγματα.
1: Τα οποία εγώ δικαιολογώ αυτούς οι οποίοι προβαίνουν σε ορισμένες ενέργειες, ακόμα και δυναμικές, και πυροβολούν τους δικαστικούς επιμελητές που πάνε να τους πάρουν τα σπίτια. Δηλαδή, έσωσες με τα λεφτά σου δύο φορές ή τρεις τις τράπεζες, και έρχονται τώρα οι ίδιες τράπεζες που εσύ τις έσωσες με τα λεφτά σου να σου πάρουν το σπίτι σου.
0: Δεν είναι φοβερό.
1: Μα δηλαδή από εκεί και πέρα, δηλαδή εδώ που τα λέμε, δικαιολογείται και η αυτοδικία. Και οι καραμπίνες και όλα. Δικαιολογούνται.
0: Δεν ξέρω, Μανώλη, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι φοβερά, τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω, δηλαδή, έχω χάσει την, πώς να το πω, την ελπίδα μου, ας πούμε, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, δεν το πιστεύω. Όταν βλέπω αυτά τα φαινόμενα.
1: Τουλάχιστον, δηλαδή, θα πεις βέβαια ότι ερχόμαστε στην κατηγορία του μη χείρον βέλτιστο. Δηλαδή, του λιγότερου κακού.
0: Συνέχεια σε αυτό θα είμαστε.
1: Ναι, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Ή θα δεχτείς την αλήτικη μαφία του Μητσοτάκη, ή θα τον ανατρέψεις ακόμα και με οποιοδήποτε τρόπο. Και οποιοδήποτε τρόπος, να πούμε, δηλαδή, ή τουλάχιστον προσωρινά, εφόσον γίνει μια οικουμενική και γίνει μια και πρέπει να πάρει φυλακή.
0: Γιατί δεν είναι, κοίταξε, το να μην παίρνουμε σε ειδικές κυβερνήσεις, οικουμενικές κτλ.
1: Τέλος πάντων.
0: Αν δούμε, δηλαδή, αν δούμε λίγο την Ευρώπη, άμα δούμε, έτσι λειτουργούν εκεί.
1: Κοίταξε, πολύ σωστά κάμπανε και ψηφίσανε τους ναζιστές. Πολύ σωστά κάμπανε. Διότι όταν οι Γερμανοί σου λέει, κύριε, εμένα με γλίτωσες, υποτίθεται, από τη ρωσική κατάκτηση. Και με κάνεις δούλο στην ίδια μου τη χώρα. Και μου φέρνεις λαθρέους και δεν μπορώ να ζήσω εγώ. Και τους ταΐζεις και τους ποτίζεις. Έχουν κηρυχθεί μεταξύ των οποίων κάπου 1 εκατομμύριο, μεταξύ των οποίων και 120.000 από την Ελλάδα, και δεν τους στέλνεις πίσω. Δηλαδή, και δεν μπορώ να ζήσω εγώ. Άμεσα διάολο. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω AfD, τους εναλλακτικούς. Ναζιστές, ό,τι θες να με πεις.
0: Δεν ξέρω, Μανώλη, όχι, εντάξει, αυτά είναι άσχημα μηνύματα τα οποία.
1: Ναι, άσχημα, έτσι, αλλά είναι απόγνωση όμως.
0: Μην ξεχνάς ότι η χώρα από τους ναζιστές, πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους είχε, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά αυτή τη στιγμή σου λέει, κύριε, εγώ με φέρνει σε αδιέξοδο. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, αύριο λέει θα βγει ο Κασιδιάρης και ετοιμάζονται να πάει υπομπή.
0: Να σου κάνω μια απλή ερώτηση, ρε Μανώλη, συγγνώμη. Λες λαθρομετανάστες, ή μετανάστες ή πρόσφυγες. Τους διώχνουμε αύριο το πρωί. Βγαίνει ένας νόμος, τους στέλνουμε. Θα ανέβει ο μισθός, θα ανέβει η σύνταξή σου, θα λυθεί το ελληνοτουρκικό. Τι θα γίνει, γιατί με συγχωρείς.
1: Θα ελαττωθούν τα προβλήματα. Σίγουρα.
0: Ποιο πρόβλημα?
1: Αυτά τα οποία.
0: Το φαγητό που σου τρώει.
1: Σε πληροφορώ, ναι.
0: Όχι,
1: το
0: φαγητό
1: που σου τρώει. Αν πας
0: πρωί-πρωί στο κιτ, και αυτοί που φωνάζουν κατά των μεταναστών, θα δεις να πηγαίνουν να τους παίρνουμε 5 ευρώ την ημέρα. Για να τους έχουν στο χωράφι να σκάβουν. Αυτοί οι ίδιοι που τους βρίζουν. Πήγαινε στο κοίτα το τσάμου. Κάθε πρωί να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, κοίταξε, μην τα θέλουμε όλα δικά μας και όπως είναι. Είναι άσχημο.
1: Γιατί
0: αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Πάλι και τους παίρνουν.
0: Βεβαίως. Μόνο τώρα και από παλιά που ήταν πάνω από το βαθύ. Πάνε κάθε πρωί σε ένα, σε ένα αγροτικό, τους φορτώνουν καμιά δεκαριά άτομα πάνω ο καθένας.
1: Ωραία, καλά το κάνουν.
0: Γιατί καλά, γιατί καλά. Και από την άλλη τον βρίζεις. Γιατί δεν παίρνεις. Όχι, με συγχωρείς, γιατί δεν παίρνεις τον Έλληνα που είναι άνεργος. Γιατί δεν παίρνεις τον Έλληνα.
1: Διότι δεν πάει ο Έλληνας.
0: Ποιος το δεν πάει. Κάνεις λάθος ότι δεν πάει ο Έλληνας. Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Εγώ...
0: Δηλαδή, από τη μία, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους πετάμε στον Κιάδα. Απ' την άλλη, όμως, έχω ανάγκη Ελλάδο να δουλέψεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Άκουσε. Όσοι μπορούν να δουλέψουν και προσφέρουν και στην εθνική οικονομία και οικονομάνε και αυτή λεφτά, αυτοί, εντάξει, ας μην.
0: Δεν είναι έτσι. Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία να έχουν κάποια λογική υπόσταση. Έτσι, δεν τους θέλω, τους γυρίζω και την πλάτη. Δεν τον παίρνω να του δίνω και ένα, έστω ένα 5 ευρώ για μεροκάμα, να τον εκμεταλλεύομαι.
1: Μα δεν τον εκμεταλλεύεσαι.
0: Πώς δεν, με 5 ευρώ τον εκμεταλλεύεσαι.
1: Δεν δίνουν 5 ευρώ την μέρα.
0: 5 και 10 είναι, δεν είναι παραπάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Πήγαινε,
1: παραπάνω,
0: πήγαινε αύριο το πρωί να δεις. Πήγαινε αύριο το πρωί στο ΚΙΤ, έξω από το Ζερβού. Να δεις τι γίνεται.
1: Ξέρω, να πω,
0: λοιπόν, κάτσε, με συγχωρείς δηλαδή. Λέμε από τη μία το έτσι και την άλλη το αλλιώς. Εφόσον τον θέλεις, διώχτωνα. Αλλά μην τον παίρνεις και εσύ δουλειά.
1: Όχι. Λάθος κάνεις. Εγώ από τότε, από το 90 που άρχισα και κάνω δουλειές στη ΣΑΜΟ, οι περισσότεροι ήταν είτε Αλβανοί στην αρχή, και χωρίς τους Αλβανούς δεν θα υπήρχε ανάπτυξη. Εγώ το λέω επισήμως. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν είμαι εναντίον των Αλβανών, διότι αυτοί που ήρθαν δεν είναι καταρχάς αλλοεθνείς. Είναι ελληνικό φύλο οι Αλβανοί. Είναι προκομμένοι, είναι δουλευταράδες και επομένως. Αυτοί που λένε ότι ξέρουν, ο Σαμαράς έφερε, λέει, άνοιξε τα σύνορα με την Αλβανία. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι η Ελλάδα σώθηκε. Όχι, η Ελλάδα σώθηκε εξαιτίας των αλβανικών χεριών.
0: Τι σώθηκε, δηλαδή.
1: Σώθηκε.
0: Αφού μπήκαμε στα μνημόνια.
1: Σε πληροφορώ.
0: Τι σώθηκε, πού.
1: Σώθηκε. Εγώ από τότε που κάνω δουλειές στη ΣΑΜΟ, το 80-90% το γιατί, κάνανε με τους Αλβανούς.
0: Γιατί τους εκμεταλλευόμαστε.
1: Όχι, λάθος κάνεις. Δεν
0: χωρίς ασφάλεια, χωρίς.
1: Όχι, λάθος κάνεις.
0: Πώς κάνω λάθος.
1: Κανονικά είχα, εγώ καταρχάς.
0: Δεν μιλάω για σένα, μην το προσωπικό
1: θέμα. Για τον Αφρικανό
0: μιλάω,
1: που είχα,
0: μιλάω γενικά.
1: Του έβαζα ασφάλεια στο ΙΚΑ, στο ΛΟΓΑ. Και τον Αφρικανό.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, είναι κάποια πράγματα τα οποία. Καταρχάς υπάρχει ανικανότητα, εντάξει, να δεχτείς τους μετανάστες και τα λοιπά, έρχονται, δεν ξέρω πού έρχονται. Τους χρησιμοποιείς και σαν κράτος. Παίρνεις τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τσεπώνεις σαν χώρα και τους δίνεις αυτούς τα ψίχουλα. Δώσε αυτά τα οποία έρχονται σε αυτούς. Γιατί δεν τους αφήνεις να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους δέχεται. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι σαν μια πέτρα. Αντί να κοιτάξει ποιο πετάει την πέτρα και σου έρχεται στο κεφάλι, θα βάζει με την πέτρα. Και όχι με αυτόν που την πετάει. Εκείνη η διαφορά μας, κατάλαβες.
1: Ωραία, να το βάλει αυτό που σου πετάει. Ωραία, προχώρα. Προχώρα. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν βάζει βέτο να κλείνει τα σύνορα με την Τουρκία. Θα πει μπαίνει ένα από την Τουρκία.
0: Μπορεί.
1: Γιατί δεν μπορεί.
0: Πού το είδε.
1: Είναι κυρίαρχο κράτο.
0: Ποιο το έκανε μέχρι τώρα. Μπορεί να πει μέχρι
1: σήμερα. Ένα
0: που το έκανε.
1: Πρόκειται για προδοτών.
0: Όχι, εκμετάλλευση Μανώλη υπάρχει. Μάσα χρήμα υπάρχει. Χρήμα. Όπου υπάρχει χρήμα, από πίσω γίνονται τα πάντα.
1: Εδώ
0: από
1: ακόμα και οι αδελφοί μας, οι Τσίπροι, είναι και αυτοί προδότες. Δηλαδή κατέχονται κατά 38% και δεν λένε ότι τέρμα. Δεν αναγνωρίζω την Τουρκία, μια που δεν με αναγνωρίζει. Βέτο δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Τελείωσε. Γιατί το λένε τα αδέλφια μας οι Τσίπροι, διότι και αυτοί είναι να πούμε πουλημένα. Το Μάριο όπως και οι Έλληνες.
0: Εντάξει, όλοι πουλημένοι τελικά είναι
1: αυτό. Αυτό έτσι
0: και τελειώνει η ιστορία.
1: Δηλαδή ανεχόμαστε και δεχόμαστε να μιλάμε με την Τουρκία. Τη στιγμή που μας φέρνει λαθρομεταλλάστες, τη στιγμή να πούμε που μας απειλεί κλπ. Γιατί? Γιατί δεν κλείνουμε τα σύνορα.
0: Ρε Μανώλη, όλα για το χρήμα, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει.
0: Ο Τούρκος σου λέει, εγώ σου αφήνω, μου δίνει κάτι δύση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κόβω ένα διάστημα. Άντε πάλι. Μετά θα αρχίσει με το τελειώσει τα ταφάνα αυτά, ξαναφύγει πάλι να έρχονται από εδώ, του δίνει και άλλα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει. Κλείνει τα σύνορα, δεν σε αναγνωρίζω καθόλου Τουρκία. Εκτός. Κλειστά τα σύνορα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί δεν το κάνουμε.
0: Πού το είδες αυτό.
1: Πού το είδες.
0: Που το
1: εδώ γράφανε οι εφημερίδες σήμερα. Άκουσα. Γράφανε οι εφημερίδες σήμερα, δεν ξέρω αν το είδες, ότι ο θεατρίνος πρωθυπουργός, ο απατεώνας Μητσοτάκης, έκανε σόου στο Καστελόριζο και πάνω του πετούσε προηγμένο τουρκικό ντρόλ. Το διάβασες.
0: Ναι. Το είδα.
1: Το είδες. Δηλαδή έκανε δήθεν. Ότι ήταν ηγέτης ο οποίος δεν φοβάται και στέλνει μηνύματα και ότι ήταν πάνω από το κεφάλι του τουρκικό ντρόλ και του έριχνε λουλούδια.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβες. Αντί να πει ρίξτε το. Γιατί δεν το ρίχνουμε. Εδώ την άλλη φορά ο προδότης Μητσοτάκης και η βρωμερή προδοτική του κυβέρνηση, και να τα ακούν οι δημοκράτες να διαχωρίζουν τη θέση τους, εστήλανε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης τον ντρόλ και δεν μπορούσε να σηκωθεί η πτήση της Αιτζίαν μέχρι να σηκωθούν F-16 να το διώξουν.
0: Και έκανε για σχηματισμό το αντρικό μόριο στον αέρα.
1: Με αυτό ακριβώς.
0: Σαν να τους λέει, είσαστε για το...
1: Με αυτό ακριβώς. Και αντί να πει, το ρίχνουμε. Γιατί δεν το λέει ο Μητσοτάκης. Ότι όποιον ντρόλ μπαίνει, ακόμα και F-16 θα το ρίχνω.
0: Πού το είδες?
1: Με αυτό λέμε. Δηλαδή ότι πρόκειται περί ενός προδότη καραντζόζια πατεώνα πρωθυπουργού.
0: Μανώλη, εντάξει, λοιπόν.
1: Όχι... Λέει, κύριε Μητσοτάκη, είστε ικανοποιημένος που σας κοίταζε από ψηλά το τουρκικό ντρόλ.
0: Μανώλη, δεν είναι
1: μόνο. Στο Καστελόριζο.
0: Πρώτο, να σου πω και το άλλο. Έρχεται ο Καλίν αυτός. Με ποιο δεν είναι ομότιμο με.
1: Με τον Πρωθυπουργό.
0: Με τον Πρωθυπουργό.
1: Ας δει το διοικητή του Σκύπρου.
0: Ας έβλεπε το διοικητή του. Γιατί να δει το Μητσοτάκη? Του φέρε το ραβασάκι, το μήνυμα από την Άγκυρα. Του λέει, αν δεν κάνεις αυτό, θα γίνει αυτό.
1: Ή να τα συζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα πεις αυτό, θα πούμε εμείς αυτό και λοιπόν. Λοιπόν,
0: καταλάβες. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι εντελώς
1: πέρα. Προδοτικά.
0: Από κάθε λογική. Τι είναι από τι λέει. Και να το πω και τι έγινε. Πες ότι λέει, εντάξει, προδότης. Δώσει λόγο. Εντάξει. Και βλέπεις κάτι να αλλάζει.
1: Να ξέρει όμως να ξέρει ο απλός δημοκράτης ότι πολιτής θα ψηφίσει ένα προδότη.
0: Μην τα βάζεις με τον απλό
1: δημοκράτη. Όχι, τα βάζω.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Διότι αυτή τη στιγμή σου λέει, κύριε, εγώ 41%. Έτσι δεν λέει?
0: Πάει αυτό, πέταξε το πουλάκι.
1: Ακόμα και το 28. Ακόμα και το 25. Ακόμα και το 18. Γιατί να έχει 18? Να έχει μόνο τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς στα λαμόγια που έχει και τα οποία θα μπουν φυλακοί όλοι αυτοί. Διότι είναι και μακάκες, διότι υπογράφανε οι γενικοί γραμματείς και οι υπουργοί του για να κολομάει ο Μητσοτάκης, να κόβει ζήτα, και τώρα θα πάρει και αυτοί κατηγορούμενοι.
0: Όχι, γιατί είδες, η επιδότηση των 19 εκατομμυρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, των 13 εκατομμυρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να βρέθηκε σε κάποιο όνομα. Γιατί πήγε σε φάντασμα αφήμη.
1: Ναι.
0: Αλλά τα λεφτά τραβήχτηκαν, τα πήραν. Ποιος ήταν αυτός από πίσω?
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ήταν η μαφία Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, κάποιος είναι από πίσω, ναι. Έτσι, που μασούλησε και έχει ισχυρές.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τώρα ένας γενικός γραμματέας που τον κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έστησε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, υπέγραφε για λογαριασμό του αρχιμαφιόζου Μητσοτάκη, και τώρα που θα κάτσει στο σκαμπί, θα σου πω εγώ τι θα λέει.
0: Για να δούμε, θα κάτσει.
1: Εγώ πιστεύω θα κάτσει.
0: Μακάρι.
1: Δηλαδή, εφόσον ο λαός ψηφίσει οτιδήποτε εκτός του Μητσοτάκη. Δηλαδή οι άλλοι, όσο και να θέλουν να τον καλύψουν.
0: Ο Τσίπρας, πες ότι βγαίνει ο Τσίπρας. Δεν τον πάει το Μητσοτάκη.
1: Θα πέσει το ίδιο βράδυ ο Τσίπρας, εάν τυχόν δεν συνενέσει, αν θα μπει σε μία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω ότι πιο πολλού θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη και με τον Δούρου και τον Παπά παρά τον Τσίπρα.
0: Έγινε 17.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Μέχρι στιγμή ένα 17 το χτυπάει.
1: Απλά σοβαρά.
0: Εγώ το λέω, οι δημοσκοπήσεις το λένε.
1: Άκουσε. Αυτές είναι μαϊμού δημοσκοπήσεις.
0: Το ξέρω και εγώ ότι είναι μαϊμού, αλλά τουλάχιστον έχουν κάποια.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας, διότι. Πες μου, ποιος θα το ψηφίσει. Ρώτα εδώ. Να βγει κάποιος της άμμο και να πει, δυνατά, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα. Τώρα εδώ. Τον προκαλούμε να πάρει τηλέφωνο και να πει, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα. Α βγει. Εγώ αμφιβάλλω.
0: Δεν θα βγει, θα πάρει όμως. Λοιπόν.
1: Πάντως 17 γιατί... ξέχνατο. Εγώ πιστεύω ότι σε μια σωστή και κανονική προεκλογική πορεία, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη, τη Δούρου και τον Παπά θα πάρει με μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι θα πάρει.
0: Ξέρω. Μανώλη, δεν
1: από
0: ξέρω.
1: Ό,τι θα πάρει ο αυτός.
0: Θα δούμε.
1: Ο Τσίπρας. Κοντά. Γιατί άμα θα είδες τώρα ορισμένοι λέει έχουν κάνει γκάλοπ και δεν θα δεχτούν λέει αυτά τα ρετάλια που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και παραιτηθήκανε και ανεξαρτοποιηθήκαν. Τους υπουργούς δεν θα τους πάρουν λέει τους βουλευτές. Δεν θα τους πάρει ούτε ο αυτός.
0: Ούτε ο Τσίπρας.
1: Ούτε ο Τσίπρας. Οπότε θα μείνουν ξεκρέμαστοι.
0: Λοιπόν, πέρασε Μανώλη η ώρα, είναι 2 και.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ που ήρθες και τα πάμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Ωραία, ναι, τώρα εδώ θα είμαι, οπότε τα λέμε.
0: Οπότε τα λέμε τακτικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο και σήμερα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12 και να ευχηθώ ένα καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730-62-153.
3: See you at Corner.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι.

0: το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
2: το κοριτσάκι του,
1: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
2: και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλας.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
7: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σοου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζονάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
13: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζονάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
14: Αδικία, μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο άνθρωπος.
15: Τον άκουγα καθημερινά. Άκουγα. Κάπου συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
16: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβεί δική δεύτερο.
17: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε. Εγώ μεγάλωσα. Ήταν

0: ήταν πάρα πολύ αυθεντικός.
1: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
0: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
2: Θα ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Το βλέπετε κιόλας, άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια αδυναμία. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
4: Ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Στο τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Και επειδή ήμουν σε συναυλίες, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
5: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρό. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου, θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
6: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και τη νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού. Καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος. Όπου εκεί, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωγόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, τις δοτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφηκε το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Περιμένουμε όμως, όπως προείπα, και το επίσημο και το τονίζω. Αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
5: Εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστές οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα της θανατηφόρας έκθεσης δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
6: Όχι,
5: θα αλλάξουν δηλαδή άρδιν τα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
6: Ακριβώς. Και αυτό γιατί? Γιατί αν αποδειχθεί, και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωγόνηση αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωγόνηση και αντί για την αναζωγόνηση τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέχρι θα ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών, διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. Και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα και με την πληροφορία που σας προείπα, ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε.
5: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
6: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
5: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
6: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζεται η... Στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί, τι υποστηρίζουν? Ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα, επίσημα, όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 περνάει, μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
5: Άρα Θεοδόση, το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτή την μια μισή ώρα και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία, που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν εστάλει αυτή η φωτογραφία.
6: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται 1/4 λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού, που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει εσπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζωνάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και οι ιατρικοί ρωτούσαν το AI πώς
5: για το πώς θα τον
6: επαναφέρουν έναν ασθενή.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
7: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9-9 το συγκεκριμένα περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη και η διάρκεια που καταγράφει του ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το μάνιουελ, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4:30 νομίζω κλείθηκε το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μα δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το ιατρείο. Μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
5: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
8: δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφημίση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χ αρχή ή η ψ αρχή. Παίρνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει θέση κανόνο, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
2: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
8: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τον εφετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούς και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με τον Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο Δημήτρη Χριστούλια, και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
9: Βασίλη, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας μέσα στη μέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που, να σου υπενθυμίσω, θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
9: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο, ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο δίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Ας πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο, από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσική περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ, για κριτική, για πολύ μεγάλη αύξηση, και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της, προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου Brent να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση επιδότηση να μόλυβη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβη, 15 στο πετρέλαιο κίνηση. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερα τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει τις κατοικίες αντλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή με την επιθετική προέλαση των Χούθης στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει νέα άνοδος των καυσίμων και τις επόμενες ημέρες και όλη την εβδομάδα, Βασίλη.
2: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες, Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύτηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
10: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
5: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
11: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική Ιεμένη και η προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό δεδομένο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες. Οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδραίωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την είσοδο Περίν, ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού του Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Η βάση των παραγωγής στενά της εξέλιξης, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες. Η προγραμματισμένη στο Ομάν συνάντηση του Ιράν με αραβικές χώρες του κόλπου με επίκεντρο μια προσωρινή διευθέτηση για την αυσιλωρία στα στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε, χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Το Ομάν εξακολουθεί να επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και αραβικών πρωτευουσών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστική επανακίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ελισάβετ.
2: Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης σε ναυάγιο με μετανάστες. 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκε μισοβυθισμένη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
12: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κύριε Στυλίδη. Πραγματικά έναν νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενους αθλητές για να περιπλέξουν με μετανάστες το βράδυ στην θάλασσια περιοχή. Περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σκαφών. Όλη νύχτα επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας, 22 προέρχονται από τον Μπαγκλαντές, 12 από το Σουδάν, 16 από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθρέα. Σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο νερό αγνοούνται δυστυχώς ακόμα πάρα πολλά άτομα στην περιοχή. Πνέουν άνεμοι περίπου 4 έως 5 μποφόρ και όπως είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη από αέρος και θαλάσσης η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ατόμων που κατά δήλωση των αδιασωθέντων είναι περίπου 25 και οι οποίοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως, ο τελικός αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακριβία προς το παρόν. Είναι ό,τι προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων για τον αριθμό των ατόμων που επέμεναν στη Λέμβο. Δυστυχώς, έχουμε ακόμα μια τραγωδία στα νότια της Κρήτης με πόντο αυτό μεταναστευτικό. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, αγνοούνται. Να δούμε πού θα κλείσει αυτός ο αριθμός. Σε ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου, θα λέγαμε, αφού στατιστικά, όσο σκληρή κουβέντα είναι αυτή, αλλά στατιστικά πραγματικά, αν το πάρει κανείς, θα ήμασταν σε αυτές, θα φτάναμε σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ασταμάτητες οι ροές.
2: Οι μεταναστευτικές ροές και το καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, Μέρη Καριωτάκη. Μόνο για τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες από 3.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα.
12: Ακριβώς, μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι κατατόπους λιμενικές αρχές, με την Κρήτη να είναι μπροστάριστα. Είχαμε σχεδόν 3.400, για την ακρίβεια 3.391 μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
5: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
13: Καλό μας ημέρα, και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρομαι μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, μέσω της δήλωσής του, είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή, και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε στη χθεσινή του ομιλία, να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του
14: διαδικτύου. FM στους 102.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε δίνεται το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
26: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε...
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
27: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
28: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
29: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
30: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
29: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
30: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
29: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
31: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
32: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
33: Οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του Πασόκ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από, από αυτά τα οποία είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε αυτή την ερώτηση, στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδύεται τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό, και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής, υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης, πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, το έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή, μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο Πασόκ είναι απολύτως.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Μαριτίνα.
33: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό τους. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
15: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησης ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
34: Επόμενη στάση,
13: Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καμπάνες κρούν οι ειδικοί για την ταχύτατη και χωρίς όρια εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι ελοχεύουν οι κίνδυνοι εντός των επομένων 12 μηνών της απώλειας ανθρώπινου ελέγχου σε προηγμένα συστήματα, της ασφάλειας δεδομένων και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στελέχη κορυφαίων τεχνολογικών εταιριών επισημαίνουν ότι μελλοντικά συστήματα μπορεί να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες ή και αυτονομία και εκφράζουν φόβους ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Jacob Copson και ο Joe Benton παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amondate, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνο και πάλι μαζί μας.
4: Βεβαίως, και αξίζει να δούμε για τις άδειες που έχει πάρει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος πια και επίσημα έχει κηρυχθεί δραπέτης φυλακών Δομοκού. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά, από τις 29 πρώτου του 2021 έως τις 7 ενάτου του 2026, ο Αλκέτ Ριζάι, γνωστός στο Πανελλήνιο, έχει λάβει 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, εν προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του εξοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, τραυματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο, αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο. Αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για σήμαντη αφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
3: εκτίμηση.
4: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταστούμενος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πενθήμερη την δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ουδέ μία σχέση με το επεισόδιο.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Η ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
5: Έχουμε έντονη ανησυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδα που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια ποσοστά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης, στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου, έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδα σε δύο παίκτες, τον Μπάρκλεϊ και τον Σκορδίλη. Και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή τους στη νέα σεζόν στο Super Cup σε δύο εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League βρίσκεται τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον τέρμπι των Πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα από τον Ερυθρόλευκον με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση. ΠΑΟΚ Όφη Πανετολικός από 9. Η ΑΕΚ 8. Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα. Ακολουθούν Άρης 6. Ηρακλής 5. Καλαμάτα 4 βαθμοί. Ατρόμητος Βόλος Κηφισιάς από 2. Αστέρας και Λεβαδιακό έχουν από έναν βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι, είμαι απογοητευμένος, επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες, είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς. Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4 στα 4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμι Κονίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
6: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
5: Στον Ολυμπιακό νέος προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ, ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα ενώπιση των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με την Αγγελόνια για το Europa League.
7: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
1: Ο καιρός.
3: Ενίσχυση των βορειάδων αύριο, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Σιγά σιγά, ευτυχώς, χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Θα εκδοθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς, βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα επιρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο εκεί. Βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια, νησιωτικά και ηπειρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, Πασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη στην νίκη. Ασύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
3: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον Νίκο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις αναοργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω. τόπος.
15: FM στους 102.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
18: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
19: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
18: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
19: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
18: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
20: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
21: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
23: και 6977-8093-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι
24: στα χείλη.
25: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
26: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
27: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
0: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
3: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
2: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
13: και 6983 199 081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ράλι. Στην αρένα νικητής, βρήκα τρόπο πριν μου πεις, να ξεφύγω από την κρεπάλι.

0: Μπρο, μοιάζει πολύ. Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι. Με τον Ασένα και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Σκιά, άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

πάλι ξανά δύο πίσω. Όλα σε σένα με πάνε, όλα εσένα ζητάνε. Όλα αυτά που αγάπησα, πίσω εδώ με γυρνάνε. Κάνω τι λέει η καρδιά μου, κι αυτή με μπροστά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62153.
8: See you at Corner.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
4: Σιγά εσύ, σιγά.
3: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
4: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
3: Ποσειδώνα. Ακούς.
4: Να συνεχίσω.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
3: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
4: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασά.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνών.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
7: και 6977 8093 89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ανακαινίζεις.
16: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
16: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές.
16: Ανακατασκευές.
0: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
16: Σοβάδες.
0: Βαψίματα.
16: Σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
16: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
16: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

σβείς τα παλιά, σβήσε και μένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά συνηθίζει.

Τα φώτα πέφτουν στην πλατεία, η πόλη ένα σκηνικό, και δεν είσαι εδώ. Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλαχτό.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
11: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
11: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Μπε στο elastrack.gr, βρε το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβάθμισαν οι δικαστικές αρχές την κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια που έχει συλλέξει η αστυνομία από το χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία στοιχεία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο περισσότερα στο ενικός.gr. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του υποστήριξε επίσης ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Την ίδια ώρα ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ διαμορφώνεται το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Στο 3,5% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, σύμφωνα με την εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει αποκλιμάκωση το 2,7 και 2,2% αντίστοιχα. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση οι αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα του ηλικίας 18 ετών. Προκατακτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και το 17 μηνών παιδί της, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
15: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
10: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάς Σαλάχεντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι το Α των αθανάτων, είναι το Α της Ελλάδας και του κόσμου, είναι το πέλαγος μιας φωνής που σφράγισε την Ελλάδα και θα την σφραγίζει όσο υπάρχουν Έλληνες. Ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001, πριν από ακριβώς 25 χρόνια, όταν έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ειδήσεων, μας το είπε η Πελαγία, στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Σε ό,τι αφορά τις θάλασσές μας, μετατράπηκαν για μία ακόμα φορά σε νεκροταφείο. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια, νότια της Γάβδου. Εκεί λοιπόν είχαμε βυθισμένη λέμβο χτες το βράδυ, με 51 ανθρώπους να έχουν διασωθεί, 51 ναυαγοί, οι πρόσφυγες. Περισυνελέγησαν από δύο παραπλέοντα φορτηγά πλοία που βρισκόντουσαν κοντά στο ναυάγιο. Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία

0: των διασωθέντων. Στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα συνολικά, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος από τους 25 αγνοούμενους. Και τώρα πάμε στο αυριανό θέμα. Αύριο Τρίτη αναμένεται να αποφυλακιστεί ένα ναζιστόμουτρο. Αύριο αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Μιλάμε για έναν τελεσίδικα καταδικασμένο χιτλερικό. Μιλάμε για ηγετικό στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Τον αποφυλακίζουν λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλακίζουν αφού πρώτα το σύστημα που γεννάει και θρέφει τα ναζιστικά φίδια του επέτρεπε να πολιτεύεται μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από κουστούμια. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από γραβάτες. Αλλά η σβάστικα δεν κρύβεται. Ούτε οι μηχανισμοί των υπονόμων κρύβονται. Αυτοί οι μηχανισμοί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο είναι αυτοί που θα επιδιώξουν άλλοι να ξεχάσουμε και άλλοι να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους και πάλι με όρους lifestyle. Όμως όλα όσα εκπροσωπεί αυτό το ναζιστόμουτρο και η ομοειδής του είναι εδώ.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Ναζιστές.
4: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
5: Θα γίνει σακούνι.
6: Ζήτω αρχηγός, ζήτω χρυσή αυγή, ζήτω η μύτη.
7: Ο ίδιος μας. Προσοχή.

0: φωτογραφίες βρεθήκαν 25.000 Έλληνες. Δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως μεραρχίες.
1: Έτσι πρέπει να δεις τους κοινοβόλους μας.
0: Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάνω με τα κεφάλια.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
3: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
2: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Ή μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
4: Ζήτω το αίμα! Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω!
5: Εμείς οι Χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
5: Όχι, βεβαίως. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, του πέστην Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weiss Juden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε. Οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
8: Όχι, μην του κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
7: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη! Αλλά κάποτε, αν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός.
9: Πέσατε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
8: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
10: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45.
11: Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
12: Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει αυτός. Έτσι. Και το να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενος. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
11: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
9: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
13: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
11: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε. Μακάρι όλοι μας, μέχρι το τέλος της ζωής μας, να μείνουμε πιστοί στην ιδέα. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
5: Τι μαλακινάζεστε. Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε. Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποστή. Τι άλλο κακό θα έχει χειρότερο που θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
5: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την κλειτώσανε να πούμε. Κρυφτήκανε το ένα άλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήραν αξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο, όχι για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
5: Όχι βεβαίως.
11: Ο Δόκτωρ Κέμπελς έλεγε το εξής.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
5: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε. Κάνε τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Αυτού του χιτλερικού φυράματος λοιπόν εκπρόσωπος, αυτού του γκεσταμπίτικου εσμού καθρέφτης, αυτού του ναζιστικού βάλτου φίδι, είναι το ναζιστόμουτρο που αποφυλακίζουν αύριο. Όποιο και αν είναι το μακιγιάζ λοιπόν, όποια μπούργα και αν του φορέσουν, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν ήταν, είναι και θα είναι οι ταγματαλίτες.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί...
13: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
14: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
22: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
21: Για πες λεπτομέρειες.
22: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
21: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
22: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
21: Σε ευχαριστώ, φίλε.
22: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε αυτή την αναβάθμιση κατηγορίας έχουν προχωρήσει οι δικαστικές αρχές. Έχουμε νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην δικογραφία. Το σοκ και η θλίψη είναι εδώ. Και αυτά εκφράστηκαν με το πλήθος κόσμου που αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή. Πάμε στο Θεοδόση Πανού, το συνάδελφό μου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Νίκο, κυρίες και κύριοι, αναμενόμενη ήταν η αναβάθμιση της κατηγορίας έπειτα από τα ευρήματα της ψηφιακής έρευνας που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας στο επίμαχο μηχάνημα, το οποίο στην ώρα, πρέπει να σας πω, γιατί έχει ώρα, έχει μια απόκληση ίσως κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Ωστόσο, και αυτό όμως είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο, παρακαλώ πολύ η λέξη, σε εισαγωγικά. Από την ψηφιακή ανάλυση λοιπόν τι φαίνεται, και το πήρε στα χέρια του ο εισαγγελέας πριν ξεκινήσουν οι απολογίες των δύο γιατρών, του ζευγαριού. Δείχνει ότι το μηχάνημα το οποίο ξεκίνησε να δουλεύει, που σημαίνει ότι ήταν διασωληνωμένος εκεί ο γνωστός τραγουδιστής, του είχαν βάλει δηλαδή τους φλεβοκαθετήρες, από τον ένα φλεβοκαθετήρα φεύγει το αίμα, καθαρίζεται, και από τον άλλο φλεβοκαθετήρα στο έτερο χέρι μπαίνει ως καθαρισμένο αίμα, κάτι σαν αιμοκάθαρση δηλαδή. 10-15 λεπτά μετά τη λειτουργία του, γύρω στις 3 παρά, αρχίζει και δίνει τα πρώτα σήματα ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι δίνει αυξημένη αρτηριακή πίεση στον ασθενή, προκειμένου στον Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί αρχίζει και ηχεί ένας πρώτος συναγερμός. Εκεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα είναι, εφόσον βλέπουν αυξημένη αρτηριακή πίεση και είναι γιατροί, είναι γιατρός μάλλον, γιατί είναι η γυναίκα εκεί, δεν σταματάει αυτή την διαδικασία, γιατί ο ασθενής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα? Είναι ένα ερώτημα. Έχει χύσει ένας δεύτερος συναγερμός, πάλι όσον αφορά το οξυγόνο αυτή τη φορά του ασθενούς, επίσης δεν κλείνει το μηχάνημα, και στο τέλος γύρω στις 4 παρά 20 χοντρικά, εκεί κλείνει το μηχάνημα μόνο του, διότι δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον ασθενή, δηλαδή έχει σταματήσει η καρδιά του. Αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι το σημείο θανάτου. Άρα λοιπόν, μέχρι την ειδοποίηση και να φτάσει στο εκάστοτε σημείο, έχουμε 49 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Χοντρικά. 49 λεπτά. Οι ειδικοί λένε ότι στις πρώτες ενδείξεις ένας γιατρός καταλαβαίνει ότι πάει κάποιος για ανακοπή. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βοηθήσει τον ασθενή του, καλώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε μια οργανωμένη ιατρική μονάδα που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το επεισόδιο. Αυτά δεν έγινε. Ακόμα και
0: Θεοδόση, είναι μέσα σε αυτό το διάστημα των 50 λεπτών που ανταλλάσσουν φωτογραφίες με τον Μαζονάκη σε κατάρρευση?
1: Βεβαίως. Μία φωτογραφία. Τώρα, το αν την ανταλλάσσουν δεν το ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα όμως η γιατρός δεν έχει τράβηξει μία φωτογραφία, έχει τράβηξει δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία είναι όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είναι έτοιμος για την θεραπεία. Ο Θεός να την κάνει θεραπεία. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, παρακαλώ, σε εισαγωγικά. Προφανώς αυτή τη φωτογραφία τη χρειάζεται για την προσωπική διαφήμιση, γιατί αυτό το ιατρείο από στόμα σε στόμα είναι γνωστό. Από στόμα σε στόμα πάνε εκεί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την δίθεν αναζωογόνηση που κάνουν και πληρώνουν 6 και 10.000 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και τουλάχιστον όσα δείχνει η έρευνα, μέχρι να κληθεί διασώστης, ο τραγουδιστής είναι νεκρός ήδη 50 λεπτά.
1: Φαίνεται πως μέσα σε αυτό το διάστημα των 49 λεπτών ο Γιώργος Μαζονάκης έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζει η γιατρός στην προανακριτική της κατάθεση, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από το ιατρείο μου ζωντανός, δεν ισχύει. Ο Γιώργος Μαζονάκης από το ιατρείο τους, ο Θεός να το κάνει, έφυγε νεκρός. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό θεωρούν βέβαια οι αστυνομικοί. Έτσι έχουμε και την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Που έγινε ο ενδεχόμενος δόλος, το γιατί δεν ειδοποιείς άμεσα τους αρμοδίους, εν προκειμένου το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί ο άνθρωπος σε μία δομή, ίσως αυτή τη στιγμή εγώ να μην είμαι στη θέση να σας λέω αυτό το ρεπορτάζ και εσύ να μην είσαι σε θέση να με καλύψεις για να μιλήσουμε για αυτό το ρεπορτάζ.
0: Από το σημείο που βρίσκεται αυτός ο χώρος, το ιατρείο, ο Ευαγγελισμός.
1: Δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
0: 5 λεπτά δεν είναι.
1: Όντως Καρνεάδου είναι.
0: 5 λεπτά είναι.
1: 16 και 21 καλείται το ΕΚΑΒ. 16 και 26 έχει φτάσει εκεί ο πρώτος διαστόσης και προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα και η ένεση αδρεναλίνης που έχουν κάνει τον Γιώργο Μαζονάκη δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, η σχέση τους με την ιατρική κατά πάσα πιθανότητα είναι ιδιαιτέρως επιδερμική. Γιατί το λέω αυτό? Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί τι λένε και η διεθνής βιβλιογραφία? Ψάχνεις, το βρίσκεις, κατευθείαν ένεση αδρεναλίνης πάνω από 1 ή 2 μιλιγκράμμ. 0,1
0: εδώ μαθαίνουμε και νομίζω είναι και αυτό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας, ότι έψαχναν μέσα από το chat GPT να δουν πώς γίνεται η ανάνυψη ενός ανθρώπου.
1: Παθολόγος στην ειδικότητα ο σύζυγος Παύλα ιατρός, και έψαχναν στο διαδίκτυο να δουν πώς γίνεται ανάνυψη. Γι' αυτό εδώ γίνεται και ένα επιπλέον ερώτημα σε όλα αυτά που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα κοιτάξουν να δουν και τα πτυχία των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει νόμιμη άδεια για το ιατρείο από το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, γιατί η ειδικότητα του 58χρονου είναι παθολόγος. Ο παθολόγος ψάχνει το AI να δει πώς γίνεται ανάνυψη. Ακούγεται λίγο περίεργο και λίγο προβληματικό. Τουλάχιστον σε μένα που δεν γνωρίζω ιατρική και είμαι αδαής πάνω σε αυτά, από τον παθολόγο νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα ξέρει πρώτο-δεύτερο έτος είναι νομίζω στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Αυτά.
0: Προφανώς συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
1: Κανονικότατα, διότι την Τρίτη θα απολογηθούν εκ νέου με την βαρύτατη πια κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται οι διάφοροι και μας λένε «Μα καλά, δεν είναι η ώρα τώρα να τα πούμε αυτά, να τα πούμε αργότερα». Και δεν τα λέμε ποτέ όμως. Δεν τα λένε ποτέ. Γιατί θα σας πω για ποια πράγματα μιλάω. Και δεν τα λένε ποτέ γιατί δεν θέλουν να τα πούνε. Γιατί είναι κομμάτια αυτού του συστήματος. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Για βάλε την κυρία αυτή. Για βάλε την.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει ότι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε, αυτή η κυρία που ακούσαμε, είναι η γιατρός Γάκα. Λανσάριζε το μηχάνημά της, το ακούσατε, το μηχάνημά της, το Super Duper, το 2023. Το 2023. Αυτό που ακούσατε δεν είναι διαφήμιση από τις πολλές που υπήρχαν. Δεν είναι καταχώρηση από τις πολλές που υπήρχαν. Αυτό που ακούσατε είναι η παρέμβαση της συγκεκριμένης κυρίας σε συνέδριο το 2023 και την ώρα που τα έλεγε αυτά στη διαδικτυακή της τότε παρέμβαση, από κάτω πέρναγαν οι φίρμες εκείνων των οργανισμών υπό την αιγίδα των οποίων ήταν το συγκεκριμένο συνέδριο. Εκεί που πήγαινε η κυρία αυτή και λανσάριζε τα μηχανήματά της. Και από κάτω λοιπόν βλέπουμε ότι εκεί που λανσάριζε τα μηχανήματά της η κυρία, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και το έκανε παρουσία υπουργών της κυβέρνησης. Αυτά το 2023. Αλλά το 2026 ούτε η κυβέρνηση, όπως μας λέει ο Γεωργιάδης, ούτε ο ιατρικός σύλλογος, όπως μας λέει ο Πατούλης, γνωρίζανε τίποτα. Αλλά ήταν εκεί σε εκείνο το συνέδριο που ο τότε Υπουργός Υγείας, ο Πλεύρης, είχε προτείνει μάλιστα και πολύ σοβαρά να προσφέρονται, διαβάζω από εισαγωγικά, να προσφέρονται στους τουρίστες και κάποιες υπηρεσίες υγείας, προσέξτε, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιες ιατρικές πράξεις όπως αισθητικές επεμβάσεις, αιμοκάθαρση. Δεν ξέρω αν κάποιος εκ των παρευρισκομένων ζήτησε το λόγο και είπε «Τι είναι αυτά που λες βρε χαμένε, αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία». Αυτά ήταν στο ίδιο εκείνο συνέδριο που ακούσαμε την κυρία αυτή να διαφημίζει το μηχάνημά της. Αλλά σήμερα άκουγα εδώ στο Real τον Θεμιστοκλέους, τον Υφυπουργό Υγείας, να λέει σήμερα για την ανάγκη, λέει, θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου. Και άκουσα και τον Γεωργιάδη να λέει, να ζητάει συγγνώμη, λέει, για την αστοχία του συστήματος. Αστοχία? Για ποια αστοχία μιλάμε? Εδώ δεν πρόκειται περί αστοχίας. Εδώ πρόκειται περί συνενοχής. Εδώ πρόκειται περί συμμετοχής. Εδώ πρόκειται περί ηθοποίας. Εδώ πρόκειται περί υπόθαλψης. Και έρχονται λοιπόν τώρα να παραστήσουν και τους θεράποντες. Αλλά αυτό κάνουν σε όλα. Στα Τέμπη πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στον ΟΠΕΚΕΠΑ πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στις υποκλοπές πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στη φτωχοποίηση του λαού πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Και θα το πούμε δεκάδες εκατομμύρια φορές ακόμα. Δεν έχουν τσίπα. Και ξέρετε γιατί θα το λέμε? Γιατί αν συνηθίσουμε να μην έχουν τσίπα, θα γίνουμε σαν τα μούτρα τους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, η κατάσταση, αλλάζω θέμα, η κατάσταση έτσι όπως διαγράφεται στην παγκόσμια οικονομία έχει χαρακτηριστικά αρμαγεδόνα. Έχουμε την τιμή του πετρελαίου, το Brent, να ξεπερνάει σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι ο Δημήτρης Χριστούγιας μαζί μας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο. Πριν από λίγη ώρα ήταν στα 109 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει μειωθεί. Η τιμή του Brent είναι περίπου στα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας για άλλη μια μέρα όμως θετικό πρόσημο. Είναι στο σύν 0,8%. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πάρα πολύ ψηλή τιμή το Brent, που αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων. Μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη 2,15. Μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης 2,11. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάρει 13 λεπτά, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και το πετρέλαιο κίνησης περίπου 8 λεπτά. Μιλάμε για πολύ ψηλές τιμές, και το βασικότερο απ' όλα, Νίκο, είναι ότι οι προβλέψεις που κάνουν οι γνώσεις της αγοράς, έχουν μιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων και μου λένε ότι την Παρασκευή, εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη τιμή του πετρελαίου Brent, η αμόλυβδη βενζίνη ενδέχεται να φτάσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Καταλαβαίνεις για τι τιμή μιλάμε. Και το πετρέλαιο κίνησε στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα είναι η τιμή του. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου θα ήταν 1 ευρώ και 90 λεπτά περίπου. Δηλαδή 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 που ήταν πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Τώρα το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά. Πώς μπορεί να διευρυνθεί η περίμετρος του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να πάρουν περισσότερα χρήματα οι δικαιούχοι, εάν και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, Νίκο, τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά δύσκολα στον τομέα των καυσίμων.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
10: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις?
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις?
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: στους 97,8.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι αύριο αποφυλακίζεται ένα χιτλεροειδές, ένα ναζιστόμουτρο που πάνω του καθρεφτίζεται η σβάστικα της Γκεστάπο και που μάλιστα έχει διαμηνήσει ότι έρχεται ως κομμάτι του πολιτικού συστήματος να συμμετάσχει στις εκλογές. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκεί που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ως ναζιστική εγκληματική συμμορία, όταν τον ρωτούσαν αυτόν τον Λεβέντη εάν είναι ναζί, απαντούσε πω, εγώ ναζί, εμείς ναζί καθόλου. Διαβάζω. Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που οι δημοκράτες ή μάλλον οι Εβραίοι, σύμφωνα με το στρατηγό Μεταξά, κήρυξαν στη Γερμανία, δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Είναι βέβαιο ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο. Αυτά έχουν την υπογραφή του ναζιστόμουτρου, του Κασιδιάρη. Αυτά γράφτηκαν 20 Απρίλη του 2011 στο ομώνυμο περιοδικό που έβγαζαν αυτή τη φυλάδα. Και ξέρετε, 24, όχι τυχαία, γιατί τότε γεννήθηκε το είδωλό τους, το είδαλμά τους. Γι' αυτό το ναζιστικό κατακάθι μιλάμε, γι' αυτό το καταδικασμένο σβαστικοφόρο. Το χιτλεροειδές που λατρεύει την ανανεωτική πορεία, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική γραμμή μας. Είναι μαζί μας ο καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Θέλω να πω εισαγωγικά ότι παρακολούθησα το πώς εμπνέεται, με έψιλον είναι το εμπνέεται, τους θρασίδελους του ναζισμού, οι οποίοι έρχονται με τη μάσκα την οποία συνηθίζουν να κυκλοφοράνε από την εποχή που ήταν ταγματασφαλίτες, που έρχονται να απειλήσουν με το θρασίδηλο τρόπο τους κάτω από τις αναρτήσεις σας, και το σημειώνω γιατί έχω ανάλογη εμπειρία, διαρκή εμπειρία, και να πω βεβαίως ότι αυτή η θρασιδηλία έχει μέτωπο απέναντί της. Θεωρήστε ότι είμαι μέρος αυτού του μετώπου?
1: Είμαι βέβαιος ότι έχετε υποστεί χειρότερα από μένα. Εγώ δεν είχα τόσο έντονες εμπειρίες από τέτοιου είδους επιθέσεις από ψευτοπροφίλ, από bots, από trolls, από αυτά τα φασιστοειδή, τα οποία όταν γράφεις κάτι που ενοχλεί, όταν καταγγέλεις αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξίας και με την προσπάθεια του κυρίου Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, χειδεολογούν, απειλούν, βρίζουν, αλλά προφανώς δεν μπορούν να πτωήσουν κανένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Είναι προφανές ότι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν λοιπόν. Υπάρχουν. Υπάρχει ένας μηχανισμός, έτσι.
1: Υπάρχουν και σκοπεύω να το διερευνήσω ακόμη εντατικότερα τώρα που έγινα και προσωπικά μάρτυρας ή αν θέλετε θύμα τέτοιου τύπου αν θέλετε εγχειρημάτων, διότι προφανώς υπάρχουν πλέον μηχανισμοί πέρα και από αυτά τα οποία βλέπουμε από τα ακροδεξιά και τα νεοναζιστικά μορφώματα, οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν, να απειλήσουν, να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι πιο ευάλωτοι από ό,τι είσαστε εσείς.

0: Πείτε μου, κύριε Κοντιάδη, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο θέλει να επιστρέψει, ή μάλλον να το ξεκινήσω διαφορετικά. Έχουμε μία απόφαση του εφετείου και του εφετείου σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή, σε ό,τι αφορά την ηγετική της ομάδα. Πότε κάποιος στερείται πολιτικών δικαιωμάτων?
1: Κοιτάξτε, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με το Σύνταγμα αν δεν έχουμε αμετάκλητη απόφαση. Όμως υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά...
0: Αμετάκλητη απόφαση εννοούμε Άριο Πάγο πια, έτσι?
1: Εννοούμε Άριο Πάγο, ναι. Μετά από ανέρεση. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αφορά σήμερα τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης μπορεί βέβαια να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής μόνος του σε μια εκλογική περιφέρεια χωρίς να υπάρχει συνδυασμός ή κόμμα από πίσω. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία τύχη. Μαθηματικά θα έπρεπε να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια το 3% της επικράτειας. Δεν βγαίνει μαθηματικά. Αυτό το οποίο προβλέπει η εκλογική μας νομοθεσία από το 2023 και έχει ήδη εφαρμοστεί τουλάχιστον τρεις φορές με αφορμή τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, είναι ότι όταν κάποια πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, η συμμετοχή τους στην ηγεσία, είτε την δεδηλωμένη, είτε την εικονική, είτε την υποκρυπτόμενη, δηλαδή την πραγματική ηγεσία, συνεπάγεται τον αποκλεισμό αυτού του κόμματος, μάλλον των συνδυασμών αυτού του κόμματος από τις εκλογές. Το είδαμε να συμβαίνει το Μάιο του 23 με το κόμμα Έλληνες, που ο Κασιδιάρης είχε δημιουργήσει και είχε δώσει την ηγεσία του σε κάποιον αφιπηρετήσαντα εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο. Έκρινε ο Άριος Πάγος ότι υποκρύπτεται ο Κασιδιάρης. Δεν ανακηρύχθηκε ο συνδυασμός. Ένα μήνα αργότερα στις εκλογές του Ιουνίου του 23 εμφανίζεται με έναν συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων. Πάλι ο Άριος Πάγος λέει ότι υποκρύπτεται η προσπάθεια του Κασιδιάρη να ξεγελάσει το πολιτικό σύστημα με αυτό το σχηματισμό. Και φτάνουμε στην τρίτη περίπτωση, όπου πάλι εμφανίζεται ο Κασιδιάρης ως υποκρυπτόμενος ηγέτης των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές του 24.
0: Η κυροζήνη, όπως έλεγε ο άλλος εκεί.
1: Η κυροζήνη, και ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ανακηρύσσεται πάλι το κόμμα, ο συνδυασμός του κόμματος για τις ευρωεκλογές του 24. Έχουμε τρεις περιπτώσεις λοιπόν. Και έχουμε και την περίπτωση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, την οποία κρίθηκε ότι αυτή η νομοθεσία είναι συνταγματική, και έχουμε την έκπτωση, μάλλον την ακύρωση εκλογής τριών βουλευτών των Σπαρτιατών. Εκεί είναι πιο σύνθετο το πράγμα, γιατί έχουμε κάτι το οποίο γίνεται εκ των υστέρων, μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών των Σπαρτιατών στις εκλογές του 23. Αλλά εν πάση περιπτώσει το βέβαιο είναι ότι έχουμε μία σειρά από αποφάσεις που κρίνουν συνταγματική τη σχετική νομοθεσία και αποκλείουν τον κύριο Κασιδιάρη από οποιαδήποτε συμμετοχή στις επόμενες εκλογές.
0: Πείτε μου, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει αυτός ο Ναζί, πόσο όμοιο ή πόσο διαφορετικό είναι από εκείνο που τους έκανε αυτούς βουλευτές το 2010?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το 2010 ήταν μια ακραία συνθήκη. Το 2012 για την ακρίβεια, που μπαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, υποψήφοι της Χρυσής Αυγής. Είμαστε πάνω στα μνημόνια, είμαστε πάνω σε μια ακραία οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, είμαστε σε ένα σοκ και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα καθεστώς φτωχοποίησης ή ερημοποίησης υπαίθρου ή πάρα πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αλλά πάντως θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές από το τότε. Και θα έλεγα επίσης ότι μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι γνωρίζουμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή, γνωρίζουμε τι ήταν άνθρωποι όπως ο Κασιδιάρης που διεύθυναν αυτή την εγκληματική οργάνωση, γνωρίζουμε τα εγκλήματα που διέπραξαν, γνωρίζουμε ότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα, και η επέτειος είναι 4 μέρες από σήμερα της δολοφονίας του. Έχουμε τις καταδίκες και σε πρώτο βαθμό και στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό φέτος. Έχουμε τη φυλάκισή τους, έχουμε την απαξίωσή τους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν υποστηριχτές τους. Δηλαδή το γεγονός ότι αποφυλακίζεται ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθριξη για τη συνδιεύθυνση μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, και είμαστε υποχρεωμένοι και εσείς και εγώ και όλα τα μέσα να σχολιάζουμε και να προσπαθούμε να δούμε τι προβλέπει ακριβώς ο νόμος, επειδή αυτός ο κύριος εξαγγέλει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Είναι μια πολύ σοβαρή αποτυχία, βέβαια ενδεχομένως όχι τόσο σοβαρή όσο αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη, όπου η ακροδεξιά πλέον διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία.
0: Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, θέλω να μου πείτε, επειδή αυτός ο τύπος είναι προφανές ότι θα επιχειρήσει να παραστήσει τον πολιτικά διοκόμενο. Ο τύπος αυτός είναι πολιτικά διοκόμενος ή είναι ηγετικός στέλεχος μιας δολοφονικής ναζιστικής οργάνωσης που μάλιστα στην περίπτωσή του το σύστημα λειτουργήσε και ευνοϊκά, γιατί δεν ξέρω καμιά άλλη εγκληματική οργάνωση ή κανένα άλλο εγκληματία καταδικασμένο να του επιτρέπεται να έχει πολιτική παρουσία, να έχει κάνει πολιτικές εκδηλώσεις, να διαφημίζει την ύπαρξή του μέσα από το μηντιακό σύστημα.
1: Και μέσα από τη φυλακή, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος το γεγονός ότι συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, ότι τους επιτρέπεται να έχουν αυτό το λόγο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη φυλακή να μπορεί να κάνει εκπομπές ή να στέλνει, να ανεβάζει στο YouTube βίντεο κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι ενδεχομένως κάποιοι συνεχίζουν να θέλουν να συντηρήσουν αυτό το είδους τον πολιτικό λόγο και αυτό το είδους τα πολιτικά μορφώματα, τα οποία έχουν από πίσω τους, όπως είπατε, και όχι εσείς ούτε εγώ, το είπανε δύο δικαστικές αποφάσεις, έχουν πίσω τους εγκλήματα, μια εγκληματική οργάνωση η οποία παρίστανε το πολιτικό κόμμα, δεδηλωμένα χρησιμοποιούσαν αυτομανδία του πολιτικού κόμματος για να υποφελούνται από τα προνόμια που τη χάνουν τα κόμματα και οι βουλευτές, ενώ είναι προφανώς διώκτες και αντίπαλοι και της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό παράλογο, αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην επιστροφή ενός προσώπου και με όλα τα μέσα να είναι στραμμένα σήμερα και αύριο σε αυτόν, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουδεμία ενασχόληση. Θα έπρεπε να είναι πλήρως απαξιωμένος.
0: Ξέρετε, αν ήταν στραμμένα δείχνοντας τη σβάστικα στο χεράκι του, ίσως να μην ήταν κακό. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ θα έχουμε ένα lifestyle πολιτικό καινούριο.
1: Δείχνοντας το δολοφονημένο Παύλο Φίσα, ναι. Δείχνοντας το δολοφονημένο Σαχζάτ Λουκμάν, δείχνοντας τους εμόφυρτους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δείχνοντας τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες με τα σοβαρά τραύματα που κινδύνευσε η ζωή τους, δείχνοντας τα δεκάδες θύματα της βίας αυτών των οργανώσεων. Δείχνοντας το βίντεο από live εκπομπή στην οποία χειροδίκησε εναντίον, ήταν και βουλευτής νομίζω τότε η κυρία Κανέλη.
0: Φυσικά.
1: Και μπροστά στον τότε επίσης βουλευτή, τον κύριο Παυλόπουλο, πράγματα αδιανόητα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αυτά δείχνουν το ποιόν του προσώπου για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να συζητάμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλα τα μέσα.
0: Θέλω να πάμε, πριν κλείσουμε, σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη της αναγέννησης, αλλά η Ευρώπη είναι το έδαφος όπου γεννήθηκαν και τα Auschwitz. Έχουμε λοιπόν τον φασισμό να ενισχύεται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία και τη Γερμανία, μέχρι την Ιταλία, τη Σκανδιναβία, την Ολλανδία, δεν μιλάω για τις Βαλτικές χώρες, εκεί φτιάχνουν πια μνημεία υπέρ των SS. Πού τοποθετείτε μέσα σε αυτή την, ας την πω έτσι, νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα ακριβώς επειδή είχε να αντιμετωπίσει την ακραία οικονομική κρίση, τα μνημόνια και την άνοδο μιας εξόχως ακραίας και βίαιης οργάνωσης, όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, μια εγκληματική οργάνωση, η οποία θα έλεγα ότι αν δεν ήταν τόσο βίαιη, μπορεί να ήταν ακόμα σήμερα μπροστά μας. Να θυμίσω ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και των βουλευτών της, ήρθαν οι εκλογές του 2015, δύο χρόνια αργότερα, και αυτή η εγκληματική οργάνωση πήρε ένα ποσοστό άνω του 6% στις εκλογές του 2015. Έτσι. Αυτό δείχνει κάτι. Το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν θύλακες και ενδεχομένως μια σοβαρή επιρροή προσώπων όπως ο Κασιδιάρης δείχνει ότι ναι μεν στην Ελλάδα ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε σε αυτές τις ακρότητες δεν έχουμε το ρεύμα που έχουν στις άλλες χώρες. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέγεται νεοναζισμός με τη βία και τις ακρότητες της Χρυσής Αυγής και τον μεταναζισμό ή μεταφασισμό που κάτω από ένα προσωπείο όπως είναι το AfD στη Γερμανία, εναλλακτική για Γερμανία ή όπως είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία ή όπως είναι ο Φάρατ στην Αγγλία ή όπως είναι τα αντίστοιχα μορφώματα στις Βαλτικές χώρες και στην Πολωνία. Σε όλες αυτές τις χώρες έχουν ένα μανδύα ο οποίος δεν πήρε, αν θέλετε, την έκταση που πήρε η Χρυσή Αυγή με τα τάγματα εφόδου κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν τρομάζει όπως τρόμαξε η Χρυσή Αυγή η κοινωνία και έχει φτάσει να διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία στη Μισή Ευρώπη.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κοντιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι η Ελλάδα φυσικά του Παύλου Φύσα. Εδώ είναι η Ελλάδα της Βιάννου. Εδώ είναι η Ελλάδα του Διστόμου. Εδώ είναι η Ελλάδα των Γαλαβρίτων. Η Ελλάδα του Χορτιάτη. Είναι η Ελλάδα των 200 της Κεσαριανής. Αυτή είναι η χώρα αυτή. Και επειδή ακριβώς είναι η χώρα των 200 της Κεσαριανής, μπορεί πολύ καλά να καταλαβαίνει τι βρίσκεται τελικά πίσω από τις γραβάτες αυτού του τύπου, πίσω από τα κουστούμάκια αυτού του τύπου. Και να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η σβάστικα δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο. Καθάρματα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
9: Ποσειδώνα, ακούς?
10: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
9: Ποσειδώνα, ακούς!
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 22730 35 426
11: και 6976 55 73 49.
12: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
14: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες γίγκα μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 22730 95 600
15: και 6977 80 93 89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον Θωμά, στον Παναγιώτη, Παουκάρα μου να είσαι καλά, Ελένη μου, σε φιλό, καλησπέρα στο Δήμο, στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, στο Θανάση. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνε μου τη χάρη, στείλε μου πάλι το μήνυμα που μου είχε στείλει προχτές με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Τάνια μου να είσαι καλά, στη Μαρία, στον Νίκο, καλησπέρες στο φίλο το Real Blocker. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Παπαζαχαρίου, στον Κωνσταντή, στη Μαργαρίτα. Γιάννη μου, αν μπορεί ένας να φτιάξει τον σημερινό Ολυμπιακό, σίγουρα είναι ο Τάκης, ο Λεμονής. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους ενεργειακούς στόχους σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσε αυτός ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Προχτές είχε κάνει τη σύσταση στον Ζελένσκι να πάψει η Ουκρανία να χτυπάει ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω ότι έχουμε δήλωση ενός βουλευτή του Ζελένσκι, του Γκορμπέγκο, έτσι τον λένε αυτόν. Είναι μια δήλωση η οποία έρχεται να αποκαλύψει το βάθος της ελληνικής εμπλοκής σε αυτό το σφαγείο της Ουκρανίας. Είναι μια δήλωση που έρχεται να αναδείξει τη χυδαιότητα όλων αυτών οι οποίοι παζαρεύουν για το ανθρώπινο κρέας, παζαρεύουν τα κανόνια τους, με μοναδικό στόχο έναν, τη διασφάλιση του κεφαλαίου. Περί αυτού πρόκειται. Ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν μίλησε για τα παζάρια που γίνονται με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να παραδοθούν στο Κίεβο βλήματα Patriot, όπως τα ακούτε. Το παζάρι γίνεται για την προστασία των εφοπλιστικών συμφερόντων, αφού η κυβέρνηση φέρεται να ζητά σαν αντάλλαγμα για την παράδοση του συστήματος των Patriot να μην χτυπιούνται πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών στη Μαύρη Θάλασσα και αλλού. Τι είπε λοιπόν αυτός, σας τα μεταφέρω. Η Ελλάδα απαιτεί από την Ουκρανία να μην επιτίθεται στα δεξαμενό πλοιά της σε ρώσικα λιμάνια σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά πυράβλων για τα συστήματα Patriot τα οποία πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο συγκεκριμένος, με το γνωστό ύφος που έχουν αυτοί μάλιστα, που πηγάζει και από την διαθεσιμότητα προφανώς της κυβέρνησης του Μητσοτάκη απέναντι στις εντολές των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είπε και τα εξής: δεν θα μας τεθούν όροι. Είτε θα τα παραδώσετε, απευθύνεται στην Ελλάδα αυτός τώρα, έτσι, είτε θα τα ανακυκλώσετε. Θα τα αποσυναρμολογήσετε για να γίνουν κομμάτια. Θα φτιάξετε μενταγιόν από αυτά και θα τα φορέσετε στο λαιμό σας. Αυτά είπε αυτός ο σύμμαχος της Ελλάδας. Να σας πω ότι οι ναυτεργάτες συνεχίζουν να στέλνονται βέβαια στις θάλασσες του θανάτου. Μόνο στη Μαύρη Θάλασσα το τελευταίο διάστημα έχουν σκοτωθεί πάνω από 20 ναυτεργάτες. Το καθεστώς του Κιέβου έχει χτυπήσει πλοία ελληνικών συμφερόντων, εφοπλιστικών συμφερόντων, που συνήθως φορτώνουν στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας, που βεβαίως, προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε και το ενδιαφέρον του Τραμπ μεταξύ άλλων, που στη μετοχική του σύνθεση είναι ενεργειακή κολοσσή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Και τώρα λοιπόν θυμίζω εντελώς ακροθυγώς για την εμπλοκή της Ελλάδας και σε αυτό το σφαγείο ότι το 2024 είχαν πάρει τους Stinger από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τους είχαν παραδώσει στην Ουκρανία. Τώρα το καλοκαίρι πήραν τους Patriot, όσους δεν έχουν στείλει στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Σαουδική Αραβία είναι η σύμμαχος της Τουρκίας μετά την τελευταία συμφωνία της Μέκας, και τους πήρανε, λέει, από την Κάρπαθο που τους είχαν εκεί, που διαφήμιζαν ότι τους πήγαν στην Κάρπαθο κτλ. για να φυλάνε την αμερικανική βάση της Σούδας. Και βεβαίως αυτή είναι μια εξέλιξη που δείχνει το βαθμό εμπλοκής και των κινδύνων που σηματοδοτεί για τη χώρα και τον ελληνικό λαό η πολιτική του ευρωατλαντισμού, και αναδεικνύονται τα ψέματα των κυβερνώντων που ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν απειλεί, λέει, την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι στόχος. Ότι το Ιράν, λέει, δεν έχει τα μέσα να χτυπήσει ελληνικό έδαφος που συνδέεται με τους Αμερικάνους. Όλα αυτά, λοιπόν, όταν παίρνεις τους Patriot και το λες επισήμως, τους πάω στην Κρήτη για να φυλάνε την αμερικανική βάση. Όλα αυτά καταραίουν με πάταγο, αλλά οι Αμερικανοτσολιάδες κορδώνονται κιόλας. Ότι υπηρετούν την πατρίδα. Προφανώς. Γιατί η πατρίδα τους είναι το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό κομπορημώνουν κιόλας. Τώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό, το οποίο αποτυπώνει τις ολέθριες συνέπειες για το λαό από την πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της υγείας σαν κόστος. Αυτοί θεωρούν το να έχουμε υγεία, νοσοκομεία, μονάδες, ότι είναι κόστος. Και είναι το περιστατικό στην Αίγινα. Μία γυναίκα κατέρευσε στην παραλία χτες το μεσημέρι και τελικά έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων που ήταν εκεί παρευρισκομένων να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς τη σκάρπα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των λουόμενων, το ασθενοφόρο από το κέντρο της Αίγινας έφτασε στην παραλία με μεγάλη καθυστέρηση, με 50 λεπτά καθυστέρηση, αφού του είχε ζητηθεί η βοήθεια. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση από την υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται η Αίγινα, ο λόγος, λέει, που δεν μπόρεσε να ξεκινήσει έγκαιρα το ασθενοφόρο ήταν ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο κέντρο υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών που συνοδεύει το ασθενοφόρο. Τι επιβεβαιώνεται, δηλαδή? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι εδώ έχουμε τραγικές συνέπειες από την τραγική υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, και μάλιστα αυτή τη φορά στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού, με 13.000 μόνιμους κατοίκους και με ένα πληθυσμό που βεβαίως πολλαπλασιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή είναι ένα κομμάτι της βιτρίνας και αυτό της λεγόμενης τουριστικής τους βιομηχανίας. Οι λουόμενοι εκεί κατήγγυλαν το γεγονός ότι στην κατά τα άλλα οργανωμένη παραλία δεν υπάρχει ούτε κατάλληλο προσωπικό, ούτε γιατρός, ούτε ναυαγοσώστης, ούτε κατάλληλος εξοπλισμός για παροχή πρώτης άμεσης βοήθειας σε έκτακτα περιστατικά. Και προσέξτε, αυτές οι τραγικές ελλείψεις και η υποστελέχωση που επικρατούν και στο κέντρο υγείας Αίγινας, όπως και στο ΕΚΑΒ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην επιφάνεια. Είχαν έρθει με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια και πριν ακριβώς ένα χρόνο. Θυμάστε το θάνατο της άλλης γυναίκας, πάλι σε παραλία του νησιού, στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν η γυναίκα είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς αισθήσεις, την επανέφερε ναυαγοσώστης παρέχοντάς τις πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά πέθανε αφού δεν υπήρξε άμεση ιατρική βοήθεια. Καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Αυτά ξέρετε που συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που ο Υπουργός Υγείας είναι ο Γεωργιάδης, ο οποίος Γεωργιάδης μας είπε τις προάλλες ότι μυριάζουμε, η μύρλα δηλαδή, ότι μυριάζουμε και ότι δεν θα έπρεπε να μυριάζουμε εμείς οι μίζεροι, διότι όπως είπε, μία χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Πήγαινε σε διάλειμμα.
1: Real FM. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μαζί μας προχώρα. Και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιχάλη μου, για τον δουλευταρά, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θέλει 2 μήνες μόνο στο Ταμείο Ανεργίας για τους ανέργους, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαρά. Έλα Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσουμε, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκαλήσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία, όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός πρωτοφανές από το 1999, κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένη ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Να θυμίσουμε πως διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν ταχθεί κατά της οργάνωσης δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία, με εξαίρεση εκείνο το 2014 στη Σκωτία, όταν το 55% των όσων ψήφισαν τάχθηκε κατά της ανεξαρτησίας. Την περασμένη εβδομάδα πάντως η Downing Street απέκτησε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πιστεύει στεναρά στην Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Τζέννη μου, θα μείνουμε εδώ και θα καταλάβεις και εσύ και οι ακροατές μας γιατί. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Χαλβατζής, ο γραμματέας μου στην ΚΝΕ, ο ορισμός του κομμουνιστή, ένα παντοτινό σύμβολο της ιστορίας του κόμματος, της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα πρόσωπο που καθρεφτίζεται το καθάριο των οραμάτων μας, μια μορφή που ανήκει στο πάνθεον μετά τη μαλφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας, έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ο Σπύρος, για όλους τους κνήτες της γενιάς μου, ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος, όπως έγραφε ο Μαγιακόφσκι, που μας ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι οι κομμουνιστές και εμείς απαντούσαμε να, όπως αυτός. Πηξίδα και διαβατήριο στα ταξίδια της συνείδησής μας ήταν και θα είναι το σύμβολο, η υπόλοιψη και η τιμή μας. Σπύρο μου, ψυχή βαθιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3. Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Χοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολουλούδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Ένα σταυρόλεξο είναι η καρδιά σου. Θέλω να γεμίσω τα κένα σου. Όλα τα διέξοδα να σου τα γκρεμίσω κι όλα σου τα όνειρα να τα ακολουθήσω. Πες μου τι ζητάς από τη ζωή μου,

ή να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.